0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί από χθες το απόγευμα δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αέδεια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στην Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά την χρήση ψυσταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λαγιά. Στην βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Απολύθηκε από την επιχείρηση Ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρηση ενοικίας αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Νάουσα, στην Πάρο. Το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θύμα της επίθεσης υπέβαλε χθες μήνυση, ενώ σε βάρος του οδηγού Ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφου ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το λιμενικό. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε τροχαίο στη Λιτζέ, στην επαρχία Διγιάρμπακερ, στην νοτιοανατολική Τουρκία, ενώ ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται και 2 παιδιά 4 και 10 ετών. Επίσης, 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, το τροχαίο συνέβη όταν έσκασε το ένα από τα 2 ελαστικά μικρού λεωφορείου που μετέφερε μέλη μιας οικογένειας τιμούς στη νοτιοανατολική Τουρκία, όπου θα τελεί το αραβόνας. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το λεωφορείο ανατράπηκε. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση των Ουκρανικών αρχών για απειλή εισερχόμενων βαλιστικών πυράβλων. Ένας 19χρονος συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην Πανεπιστημιούπολη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις δώσει στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφθασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ δυσχεραίνουν την επιχείρηση, ενώ το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει σύμφωνα με την πυροσβεστική στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα ενέργεια μέσα. Έχουν εκδοθεί δύο μηνύματα από το 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φέρτα υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλα προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Γιώργος Εξαρχακός. Στην βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των ΗΠΑ από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση των Ουκρανικών αρχών για απειλή εισερχόμενων βαλιστικών πυραυλών. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι.
2: Ακούτε Sky 100,3.
1: Νομίζω

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Συνολικά πλέον επιχειρούν 89 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ατσίτσα περίπου στις 4 χθες το απόγευμα και πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, κινήθηκε νότια προς Άγιο Φωκά, ενώ στη συνέχεια το μέτωπο άρχισε να ανοίγει ανατολικά καίγοντας πυκνό πευκοδάσος. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Έχουν εκδοθεί από χθες το απόγευμα 2 μηνύματα από τα 112 για εκένωση των οικισμών Άγιος Φωκάς και Πεύκο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο, στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψησταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Κλειστός παραμένει ο δρόμος από Κοκάλια προς Νύφη. Πρωτοφανές χαρακτήρισε το φαινόμενο που έπληξε την Ανατολική Μάνη ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Εξαρχάκος. Ανέφερε ότι έχουν πληγεί οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλια και Λάγια. Στην βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους έκτακτης ανάγκης. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Άουσα, στην Πάρο. Το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θύμα της επίθεσης υπέβαλε χθες μήνυση, ενώ σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Σύγκρουση ταχύπλοου σκάφους ελληνικής σημαίας με ιστιοφόρο σημαίας Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή έξω από το λιμάνι της Ερέτριας, σύμφωνα με το λιμενικό. Στο ταχύπλο επεβαίναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο ιστιοφόρο βρίσκονταν 2 Έλληνες. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες του ταχύπλου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Το Κίεβο δέχεται επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, μείνεται σε καταφύγια, ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα. Παραλίλα, οι αρχές στην Κρεβερή, βιομηχανική πόλη στο κεντρικό τμήμα της χώρας, έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε άλλη επιδρομή. Στη ρωσική πλευρά, η αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόουν που απειλούσαν την πρωτεύουσα Μόσχα, σύμφωνα με το δήμαρχο, από τις 3 τα ξημερώματα έως και τις 4.30. Ένας 19χρονος συνελήφθη για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε χθες στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 19χρονος εντοπίστηκε κρυμμένος σε ντουλάπα μέσα στην Πανεπιστημίου Πολύ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 6, Κυριακή, 16 Αυγούστου. Βρισκόμαστε πια στην καρδιά του καλοκαιριού και αυτές είναι πιθανότατα οι μέρες που αποτυπώνουν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλες στη μεγάλη αυγουστιάτικη μετακίνηση της χώρας. Οι πόλεις έχουν αδειάσει, οι δρόμοι σε πολλές γειτονιές είναι πολύ πιο ήσυχοι, οι πολυκατοικίες έχουν λιγότερα ανοιχτά παράθυρα και ο καθημερινός θόρυβος έχει περιοριστεί αισθητά. Αρκεί όμως να μετακινηθούμε μερικές δεκάδες ή μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα για να συναντήσουμε την ακριβώς αντίθετη εικόνα. Νησιά γεμάτα κόσμο, παραθαλάσσιες πόλεις και χωριά με κίνηση από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, λιμάνια, αεροδρόμια και εθνικοί δρόμοι που αυτές τις ημέρες καταγράφουν μια συνεχή εναλλαγή αναχωρήσεων και αφήξεων. Για λίγες εβδομάδες κάθε χρόνο, η καθημερινότητα της χώρας μοιάζει σχεδόν να αλλάζει γεωγραφία. Άνθρωποι που ζουν στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη μεγάλη πόλη επιστρέφουν στα χωριά τους, άλλοι περνούν λίγες ημέρες σε κάποιο νησί, ξένοι επισκέπτες γεμίζουν τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς και ολόκληρες τοπικές οικονομίες δουλεύουν αυτές τις εβδομάδες στον υψηλότερο ρυθμό του χρόνου. Καλημέρα λοιπόν σε όσους βρίσκεστε ήδη στις δουλειές σας, σε εκείνους που μόλις επιστρέφετε από νυχτερινή βάρδια, σε όσους ξυπνάτε σε κάποιο νησί, σε ένα χωριό ή δίπλα στη θάλασσα και έχετε ακόμη μπροστά σας ημέρες διακοπών, και σε εκείνους που σήμερα αρχίζουν σιγά σιγά να σκέφτονται την επιστροφή. Και φυσικά καλημέρα σε όσους έχετε μείνει στην πόλη και απολαμβάνετε αυτές τις λίγες ημέρες κατά τις οποίες όλα γύρω σας μοιάζουν κάπως πιο ήσυχα. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 για να παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά κυρίως για να σταθούμε λίγο περισσότερο σε εκείνα που βρίσκονται πίσω από τους τίτλους. Να βρούμε ιστορίες που μπορεί να μην πρωταγωνίστησαν μέσα στην εβδομάδα, αλλά αξίζουν τον χρόνο μας, και μαζί με όλα αυτά, μουσική, μικρές ιστορίες και μερικές διαφορετικές αφορμές για να κοιτάξουμε τον κόσμο γύρω μας. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη για την ηχοληψία, βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας περιμένει ο φίλος ο Πέτρος ο Μωραΐτης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Ξεκινάμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Να ξεκινήσουμε με ευχές. Χρόνια πολλά σήμερα στους Αλκιβιάδηδες και στους Διομήδηδες. Γιορτάζουν επίσης οι Σταμάτοι, οι Σταματίνες και οι Σταματίες. Λιγότερα τα ονόματα σε σχέση με την χθεσινή μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου, αλλά οι ευχές φυσικά παραμένουν ίδιες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους που γιορτάζουν σήμερα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 40 λεπτά το πρωί, θα δύσει στις 8 και 17 λεπτά. Θα έχουμε δηλαδή 13 ώρες και 37 λεπτά φυσικού φωτός. Μέσα σε μόλις μια ημέρα χάνουμε ακόμη 2 λεπτά φωτός, καθώς η Ανατολή έρχεται λίγο αργότερα και η Δύση λίγο νωρίτερα. Το καλοκαίρι βρίσκεται ακόμη στην κορύφωσή του, αλλά οι ημέρες έχουν ήδη αρχίσει να μικραίνουν σταθερά.

Η ημέρα ξεκινά με την προσοχή στραμμένη σε δύο πολύ διαφορετικά μέτωπα στην Ελλάδα, τη φωτιά στην Σκύρο και τα προβλήματα από την κακοκαιρία στη Μάνη, αλλά και με μια ακόμη δύσκολη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στη Σκύρο, στο Αιγαίο, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί χθες, το απόγευμα του Σαββάτου. Στη Σκύρο έφτασαν ενισχύσεις από την Αττική, από την Εύβοια και την Θεσσαλία, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλευαν την επιχείρηση κατάσβεσης. Το βάρος έπεσε όλη τη νύχτα στις επιγείες δυνάμεις, με στόχο να συγκρατηθεί φωτιά, μέχρι να μπορέσουν να συνδράμουν ξανά τα εναέρια μέσα. Η Σκύρος βρίσκεται και σήμερα σε περιοχή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, μαζί και με την Εύβοια. Στη Λακωνία, από την άλλη πλευρά, το απόγευμα του Σαββάτου η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε την Ανατολική Μάνη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου, προκαλώντας μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έντονη βροχόπτωση, κεραυνούς και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Σε αρκετά σημεία τα νερά δυσκόλεψαν την κυκλοφορία και πολίτες εγκλωβίστηκαν μάλιστα μέσα σε αυτοκίνητα, με τις αρχές να χρειάζεται να επέμβουν για τον απεγκλωβισμό τους. Μια γυναίκα τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από κεραυνό. Με αυτή την ξαφνική μεταβολή του καιρού να προκαλεί ζημιές και μεγάλη αναστάτωση σε μια περιοχή που αυτές τις ημέρες έχει και αυξημένη κίνηση λόγω των διακοπών του 15 Αυγούστου. Και από την Ελλάδα στην Ουκρανία, εκεί όπου ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν και πάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, έρχονται και οι πρώτες πληροφορίες για θύματα. Η Ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε προηγουμένως προειδοποιήσει για απειλή βαλιστικών πυράβλων και οι αρχές είχαν καλέσει τους κατοίκους της πρωτεύουσας να παραμείνουν στα καταφύγια. Οι επιθέσεις με βαλιστικά όπλα έχουν ενταθεί, είναι η αλήθεια, τις τελευταίες εβδομάδες και το Κίεβο βρίσκεται επανειλημμένα στο στόχαστρο. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές εικόνες με τις οποίες ξεκινάει η Κυριακή.

Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φάρων. Μια ημέρα αφιερωμένη σε εκείνα τα κτίσματα που για αιώνες αποτελούσαν ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για όσους ταξίδευαν στη θάλασσα. Η ημέρα καθιερώθηκε το 2003 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων και γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Κυριακή του Αυγούστου. Ο βασικός της στόχος είναι να θυμίσει τη σημασία των φάρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αλλά και να αναδείξει το έργο των ανθρώπων που επί δεκαετίες φρόντιζαν για τη λειτουργία τους, συχνά σε πολύ απομονωμένα και δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Σήμερα η τεχνολογία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσανατολίζονται τα πλοία. Δορυφορικά συστήματα, ηλεκτρονικοί χάρτες και σύγχρονα μέσα πλοήγησης έχουν περιορίσει τον ρόλο που είχαν κάποτε οι φάροι, δεν τους έχουν όμως καταστήσει χωρίς ρόλο. Παραμένουν μέρος του δικτύου ασφάλειας στη θάλασσα και ταυτόχρονα ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς πολλών χωρών. Γι' αυτό και κάθε χρόνο με αφορμή τη σημερινή ημέρα, αρκετοί φάροι ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Εκεί βρίσκεται και η ιδιαίτερη γοητεία τους. Σε μια εποχή όπου η πλοήγηση γίνεται πλέον μέσα από οθόνες και δορυφόρους, ένας φάρος εξακολουθεί να κάνει κάτι πολύ απλό. Να δείχνει σε όποιον βρίσκεται στη θάλασσα, που υπάρχει στεριά και που βρίσκεται ο ασφαλής δρόμος.

Έλατε να κάνουμε παρέα και το ταξίδι μας πίσω στο παρελθόν. Σαν σήμερα 16 Αυγούστου κρατάμε ορισμένες στιγμές από την ιστορία. Από τον Εθνικό Διχασμό και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου μέχρι την ανεξαρτησία της Κύπρου, μια αεροπειρατεία στα χρόνια της δικτατορίας, αλλά και σημαντικές μορφές των γραμμάτων και της μουσικής. Στη Θεσσαλονίκη το 1916 ξεσπά το κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Στρατιωτικές μονάδες της περιοχής πάβουν να αναγνωρίζουν την κυβέρνηση των Αθηνών και συγκροτούν την Επιτροπή Εθνικής Αμύνης, τασόμενες υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Είναι μια ακόμη κρίσιμη στιγμή του Εθνικού Διχασμού που έχει χωρίσει τη χώρα ανάμεσα στους υποστηρικτές του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Στο Βερολίνο το 1936 ολοκληρώνονται οι 11η Ολυμπιακοί Αγώνες. Μεγάλος πρωταγωνιστής είναι ο Τζέσε Όουενς, ο Αφροαμερικανός αθλητής που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια και μετατρέπει τις επιδόσεις του μέσα στη ναζιστική Γερμανία σε μια ισχυρή διάψευση της προπαγάνδας περί φυλετικής ανωτερότητας.

Την ίδια χρονιά στην Ελλάδα της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, βιβλία καίγονται δημόσια σε πλατείες ελληνικών πόλεων, έργα σημαντικών συγγραφέων και διανοουμένων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή ανθεληνικά και παραδίδονται στις φλόγες σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις λογοκρισίας του καθεστώτος. Η 16η Αυγούστου του 1960 είναι ιστορική ημέρα για την Κύπρο. Ανακηρύσσεται επίσημα η Κυπριακή Δημοκρατία μετά το τέλος της Βρετανικής Απικιακής Κυριαρχίας. Πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και αντιπροέδρος ο Φαζίλ Κιουτσούκ. Εννέα χρόνια αργότερα, το 1969, μια ελληνική εσωτερική πτήση καταλήγει στα Τύρανα. Ο γιατρός Βασίλης Τσιρώνης καταλαμβάνει αεροσκάφος της Ολυμπιακής που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Γρίνιο-Ιωάννινα και το οδηγεί στην Αλβανία, θέλοντας να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή του στη δικτατορία. Στις γεννήσεις της ημέρας, το 1888, έρχεται στη ζωή ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας που θα μείνει γνωστός ως Λόρενς της Αραβίας και θα συνδεθεί με την αραβική εξέγερση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στις 16 Αυγούστου του 1919 γεννιέται ο Αντώνης Σαμαράκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πεζογράφους του 20ου αιώνα, με έργα όπως το «Ζητείτε ελπής» και «Το λάθος» που έγραψε για την ελευθερία, τον φόβο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Και κλείνουμε με ελληνική μουσική. Στις 16 Αυγούστου του 2005 φεύγει από τη ζωή η Βίκη Μοσχολιού. Με την βαθιά και αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή της σημάδεψε το ελληνικό λαϊκό τραγούδι για περισσότερες από 4 δεκαετίες και συνδέθηκε με μερικές από τις σημαντικότερες δημιουργίες της μεταπολεμικής ελληνικής μουσικής.

Και πριν κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, θα ήθελα να το κλείσουμε με μια εικόνα από την χθεσινή ημέρα που αξίζει νομίζω να κρατήσουμε. Την ώρα που σε αρκετές περιοχές της χώρας πυροσβέστες έδιναν τη δική τους μάχη με τις φλόγες, ένας Έλληνας αθλητής ανέβαινε στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα και αμέσως μετά την κούρσα του, αντί να μείνει μόνο στην δική του επιτυχία, γύρισε τη σκέψη του πίσω στην Ελλάδα. Είπε ότι το μετάλλιο το έφερε για την πατρίδα, αλλά και για τους πυροσβέστες που αυτές τις ημέρες δίνουν τη δική τους μάχη. Μια απλή φράση, σε μια ημέρα κατά την οποία οι εικόνες από τις φωτιές βρίσκονταν παντού, και ίσως γι' αυτό ξεχώρισε, γιατί μέσα στον ενθουσιασμό μιας προσωπικής επιτυχίας, ένας νέος αθλητής θυμήθηκε εκείνους που την ίδια ώρα βρίσκονταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Ο ένας αγώνας τελείωσε με ένα μετάλλιο, ο άλλος συνεχιζόταν μέσα στις φλόγες.

Καλημέρες. Να τα αποδώσουμε σε όσους ήδη μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες. Καλημέρα στον φίλο τον κύριο τον Κώστα Παπαδάκη. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην φίλη την Έφη. Να ευχηθώ καλή δύναμη. Όλα να πάνε καλά. Εμψύχωση από εμάς την έχετε. Μην ανησυχείτε, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά και τους ανθρώπους που φροντίζετε θα επιστρέψουν σύντομα στο σπίτι τους. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν μάχη για τη μεγάλη φωτιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι διασχεραίνουν την επιχείρηση, ενώ το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα ενάρια μέσα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική δέχτηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοηθείας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι στο Sky 100,3. Καλημέρα σε όσες και όσους μπήκαν στην παρέα μας τα τελευταία λεπτά. Κυριακή 16 Αυγούστου και για μεγάλο μέρος της χώρας αυτή είναι μια από τις πιο ήσυχες ημέρες του χρόνου. Όχι όμως παντού, γιατί την ώρα που τα μεγάλα αστικά κέντρα κινούνται σε χαμηλούς ρυθμούς, στους τουριστικούς προορισμούς η ημέρα έχει ήδη ξεκινήσει διαφορετικά. Αυτή η αντίθεση είναι μια από τις χαρακτηριστικές εικόνες του ελληνικού Αυγούστου. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με την επικαιρότητα και με όσα αξίζει να δούμε λίγο πιο προσεκτικά πίσω από αυτή.

Μια είδηση από το Ρέθυμνο έρχεται να μας θυμίσει κάτι που συζητάμε συχνά μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, ότι μια μεγάλη πυρκαγιά δεν χρειάζεται πάντα έναν εμπριστή, ούτε κάτι πολύπλοκο για να ξεκινήσει, μπορεί να χρειάζεται απλώς μια λάθος απόφαση λίγο λεπτών. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στα Σέλια, στο νότιο Ρέθυμνο, φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής να ξεκίνησε από ψισταριά σε νοικιασμένη βίλα. Η περιοχή βρισκόταν εκείνη την ημέρα στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταλήμματος, οι επισκέπτες είχαν ενημερωθεί ότι λόγω των ισχυρών ανέμων δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το μπάρμπεκιου, κι όμως η φωτιά άναψε. Λίγο αργότερα χρειάστηκε τεράστια κινητοποίηση της πυροσβεστικής, εκενώθηκαν περιοχές, άνθρωποι φοβήθηκαν για τα σπίτια τους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις παραδόθηκαν στις φλόγες. Ένας 35χρονος Ισραηλινός συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια και η υπόθεση παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά το μεγαλύτερο θέμα βρίσκεται πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό. Από την αρχή της χρονιάς μέχρι τα μέσα Αυγούστου έχουν γίνει σχεδόν 300 συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με πυρκαγιές και περίπου 9 στις 10 αφορούν αμέλεια, όχι πρόθεση. Και ίσως είναι αυτό και το πιο ανησυχητικό, γιατί απέναντι στην κλιματική κρίση, στους δυνατούς ανέμους και στην ξερή βλάστηση, δεν μπορούμε πάντα να κάνουμε πολλά εκείνη τη στιγμή. Απέναντι όμως σε μια ψισταριά, ένα τσιγάρο, ένα εργαλείο που βγάζει σπινθήρες, η απόφαση είναι δική μας. Και σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου, η προσωπική ευθύνη δεν είναι σύνθημα. Μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα συνηθισμένο απόγευμα και σε μια ολόκληρη περιοχή που τρέχει να σωθεί.

0: Στις μεγάλες πυρκαγιές συνήθως αναζητούμε τον εμπρησμό, την ανθρώπινη αμέλεια ή τις ακραίες καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη παράγοντας που επανέρχεται όλο και συχνότερα στις έρευνες της πυροσβεστικής, που δεν είναι άλλο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόσφατη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής έφερε ξανά το ζήτημα στην επιφάνεια. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένα ξερό δέντρο έπεσε πάνω στη στήριξη παλιάς ξύλινης κολώνας και προκλήθηκαν σπινθήρες. Μόνο που η Σίβηρη δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έχει στη διάθεσή του ο Sky δείχνουν ότι μέσα στην τελευταία τριετία περισσότερα από 500.000 στρέμματα κάηκαν από μεγάλες πυρκαγιές με εστία έναρξης βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο. Και αυτό ανοίγει ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων σε αρκετά σημεία παλιό, με εναέριες γραμμές που περνούν δίπλα ή μέσα από δασικές εκτάσεις, καλείται πλέον να λειτουργήσει σε συνθήκες πολύ υψηλότερου κινδύνου πυρκαγιάς. Πόσο καλά συντηρείται, πόσο καλά γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι ευάλωτες εγκαταστάσεις και πόσο γρήγορα μπορεί να εξυγχρονιστεί, ελάτε να ακούσουμε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Sky που έχουν επιμεληθεί συνάδελφοι Γιάννης Σουλιώτης και Νίκος Μαλιαράκης.
1: 520.000 στρέμματα, μια έκταση μεγαλύτερη της Σάμου, έχουν γίνει στάχτη τα τελευταία τρία χρόνια σε ολόκληρη τη χώρα από πυρκαγιές με εστίες έναρξης βλάβες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έχει στη διάθεσή του Sky είναι αποκαλυπτικά. Τη φετινή χρονιά μέχρι την 1η Αυγούστου ξέσπασαν 19 μεγάλες πυρκαγιές άνω των χιλίων στρεμμάτων που κατέκαψαν συνολικά 235.000 στρέμματα. Σχεδόν τα 178.000 από αυτά, το 75,7% της καμένης έκτασης, προκλήθηκε από τις 5 καταστροφικές εστίες που προήλθαν από το ηλεκτρικό δίκτυο.
2: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις.
1: Πέρυσι, οι μεγάλες πυρκαγιές που αποδόθηκαν σε βλάβες του ηλεκτρικού δικτύου ανήλθαν σε 15 από τα συνολικά 41 πυρηνα μέτωπα που απασχόλησαν περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έκαψαν όμως περισσότερα από 208.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από τη μισή έκταση που έγινε στάχτη από τις μεγάλες πυρκαγιές της χρονιάς.
2: Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
1: Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ο ΔΔΕ έχει να διαχειριστεί ένα γιγαντιαίο δίκτυο άνω των 253.000 χιλιόμετρων, το οποίο είναι γερασμένο σε πολλά σημεία του.
3: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους σπινθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
1: Τα προβλήματα όμως, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν φαίνεται να σταματούν εκεί. Πάνω σε αυτό το δίκτυο συνδέονται πλέον χιλιάδες αποκεντρωμένες μονάδες παραγωγής. Όμως το δίκτυο κατασκευάστηκε επί δεκαετίες με διαφορετικά υλικά και τεχνικές προδιαγραφές.
4: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμο θέλουν.
5: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
1: Οι ίδιες πηγές μιλούν για κενά στη γεωγραφική και τεχνική ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων του ΔΔΕ που μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ για την καταστροφική φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε όταν δυνατοί άνεμοι έριξαν ένα καταπονημένο ξηρό δέντρο πάνω στο ένα από τα δύο σειρματόσχηνα στήριξης μιας παλιάς ξύλινης κολώνας χαμηλής τάσης. Οι δύο εργολάβοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως με τη δικηγόρο τους στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι.

0: το αστυνομικό ρεπορτάζ για να δούμε ένα μεγάλο χτύπημα σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, που μεταξύ άλλων δείχνει και πόσο οργανωμένα λειτουργούν πλέον τα δίκτυα που χρησιμοποιούν τα Βαλκάνια ως πέρασμα από χώρα σε χώρα. Η επιχείρηση έγινε στη Θεσσαλονίκη και οδήγησε στην κατάσχεση 324 κιλών ακατέργαστης κάναβης. Το εντυπωσιακό όμως είναι ο τρόπος μεταφοράς. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, σε παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, ώστε το φορτίο να μοιάζει απολύτως νόμιμο και να περνά απαρατήρητο από τους ελέγχους. Σύμφωνα με την έρευνα, η διαδρομή ξεκινούσε από την Αλβανία, περνούσε μέσω Ελλάδας και είχε τελικό προορισμό την Τουρκία. Η αξία της ποσότητας που κατασχέθηκε εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει ακόμη και κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο. Δεν μιλάμε μόνο για μια μεταφορά που εντοπίστηκε, αλλά για μια προσπάθεια να χαρτογραφηθεί ολόκληρη η διαδρομή και οι άνθρωποι που την στηρίζουν. Έλατε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της συναδέρφου Κάτιας Νιάκαρη.
1: 324 κιλά κάναβης κατασχέθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και είναι χαρακτηριστικά και τα πλάνα που βλέπουμε, καθώς τα μέλη του κυκλώματος έκρυβαν τα ναρκωτικά σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, προκειμένου να περνούν απαρατήρητα κατά τη μεταφορά τους. Μάλιστα, για να μην μπορούν να εντοπίσουν τα ναρκωτικά, ούτε ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά είχαν ρίξει στις παλέτες πετρέλαιο. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη με τη συνδρομή συναρμόδιων υπηρεσιών, εκεί όπου εντοπίστηκαν 8 παλέτες με χαρτί προς ανακύκλωση, 4 εκ των οποίων βρίσκονταν μέσα σε επικαθήμενο όχημα. Η μεταφορά γινόταν από την Αλβανία προς την Τουρκία μέσω της χώρας μας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας υπήκος Βόρειας Μακεδονίας και ένας πολίτης Κωσυφοπεδίου, ενός μέλος της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ακόμα ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Παράλληλα, οι έρευνες αφορούν και άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα που φέρεται να είχαν ρόλο στην προμήθεια των ναρκωτικών από την Αλβανία και στην παραλαβή και περαιτέρω διακίνησή τους στην Τουρκία. Τα κέρδη μάλιστα εκτιμάται ότι θα υπερεύαιναν τις 700.000 ευρώ. Η έρευνα της δίωξης ναρκωτικών δεν έχει τελειώσει, καθώς τα στελέχη της βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τις συναρμόδιες αρχές στη Βαλκανική Χερσόνησο, προκειμένου να εξαρθρωθούν πλήρως οι θύλακες της εγκληματικής οργάνωσης που εδρεύουν στο Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.
0: Εκτός σύνορων τώρα, να πάμε σε αυτόν τον νέο σεισμό που έπληξε την Ινδονησία, το σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τεράστιες οι καταστροφές και εκεί, μετά τον σεισμό στην Κολομβία που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Οι νεκροί πλησιάζουν τους 50. Και αυτός ο ισχυρός σεισμός επαναφέρει στο προσκήνιο και έναν όρο που ακούμε συχνά όταν σημειώνονται μεγάλες σεισμικές δονήσεις στην περιοχή του Ειρηνικού. Αναφέρομαι στο λεγόμενο δακτυλίδι της φωτιάς. Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω σε αυτή την τεράστια σεισμικά ενεργή ζώνη που περιβάλλει τον Ειρηνικό ωκεανό και στην οποία συναντώνται πολλές τεκτονικές πλάκες. Εκεί σημειώνεται μεγάλο μέρος των ισχυρότερων σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων του πλανήτη. Και κάθε φορά όμως που έχουμε έναν τόσο μεγάλο σεισμό, επανέρχεται και ένα ακόμη ερώτημα. Αν μπορεί μια ισχυρή δόνηση σε ένα σημείο να επηρεάσει άλλες τεκτονικές πλάκες και να προκαλέσει ένα είδος σεισμικού ντόμινο. Και κυρίως αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα σε όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Ειρηνικού και στην Ευρασιατική πλάκα, πάνω στην οποία βρίσκεται και μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Γιατί ένας πολύ μεγάλος σεισμός μπορεί πράγματι να μεταβάλει τη στάση σε άλλα ρήγματα, αυτό όμως απέχει πολύ από το να σημαίνει ότι ένα σεισμός στην Ινδονησία μπορεί αυτομάτως να μεταφερθεί μέχρι την Ευρώπη. Πάμε να ακούσουμε τον καθηγητή γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, που μας εξηγεί τι ακριβώς είναι το δακτυλίδι της φωτιάς, γιατί δίνει τόσο ισχυρούς σεισμούς και αν υπάρχει πράγματι λόγος να μιλάμε για ένα πιθανό σεισμικό ντόμινο.
2: Όπως ξέρουμε, η Γη αποτελείται από 13 λιθοσφαιρικές πλάκες. Τι είναι αυτές οι πλάκες? Είναι μεγάλα τμήματα του γηινού φλοιού, τα οποία ουσιαστικά επιπλέουν πάνω στο μανδύα. Ο μανδύας και ο πυρήνας της Γης είναι σε υγρή μορφή, περίπου υγρή μορφή. Οπότε οι λιθοσφαιρικές αυτές πλάκες επιπλέον και κινούνται. Κινούνται ανεάνως τα τελευταία 300 εκατομμύρια χρόνια. Μάλιστα, αρχικά όλη η Χέρσος πάνω στη Γη ήταν συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, σε μία περιοχή, και στη συνέχεια την Παγγαία, όπως λέμε, και στη συνέχεια αυτά τα κομμάτια άρχισαν να διαχωρίζονται. Και φτάνουμε τώρα στη σημερινή μορφή, στη σημερινή κατάσταση, όπου έχουμε τις 13 λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες κινούνται μεταξύ τους, είτε κινούνται συγκρουόμενες η μία με την άλλη, είτε να έχουμε απόκληση η μία από την άλλη, είτε μία παράγγελη μετατόπιση. Απόκληση η μία από την άλλη έχουμε στον Ατλαντικό ωκεανό, δηλαδή ο Ατλαντικός ωκεανός διευρύνεται. Επίσης υπάρχουν πλάκες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Μία τέτοια πλάκα, δύο τέτοιες πλάκες της Νοτιού Αμερικής και της Καραϊβικής προκάλεσε το σεισμό στη Βενεζουέλα. Τους δύο σεισμούς, τους μεγάλους σεισμούς 7,2 και 7,5. Επίσης, έχουμε τις πλάκες που συγκλίνουν και αυτές οι πλάκες είναι πλάκες οι οποίες συγκρούνται μεταξύ τους και προκαλούν επίσης μεγάλους σεισμούς. Ένας τέτοιος σεισμός ήταν στην Κολομβία πριν από 10 μέρες και ένας τέτοιος σεισμός είναι και ο σημερινός σεισμός στην Ινδονησία. Δηλαδή, αυτοί οι σεισμοί διαχωρίζονται από τους άλλους σεισμούς γεωτεκτονικά, θα λέγει κανένας. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτές τις 13 πλάκες. Έχουμε τη μεγαλύτερη πλάκα. Η μεγαλύτερη πλάκα είναι η πλάκα του Ειρηνικού ωκεανού, η οποία πλάκα προέρχεται από ωκεάνιο φλοιό. Είναι μια πλάκα ωκεάνιο φλοιού που στεροποιήθηκε. Λοιπόν, σε αυτή την πλάκα λοιπόν έρχεται αυτή η πλάκα και υποβυθίζεται, όπως δείξατε στο σχήμα, στην πλάκα της Βορείου Αμερικής, της Νοτιού Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ασίας και περιβάλλεται ουσιαστικά από πλάκες οι οποίες συγκλίνουν μεταξύ τους και ο ωκεάνιος φλοιός του Ειρηνικού ωκεανού πάει κάτω από τις γύρω πλάκες, τον γύρο Υπήρων.
0: Εντός συνόρων επιστρέφοντας και σε ένα περιστατικό στην Πάρο που προκαλεί έντονες αντιδράσεις όχι μόνο για την βιαιότητά του αλλά και για την ασήμαντη αφορμή που φαίνεται ότι το προκάλεσε. Σε ένα νησί γεμάτο κόσμο αυτές τις ημέρες, μια διαφωνία για το ποιος έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μια θέση στάθμευση στην πιάτσα των ταξί κατέληξε σε έναν άγριο ξυλοδαρμό. Το επεισόδιο μάλιστα έχει καταγραφεί και σε βίντεο. Σε αυτό φαίνεται ο οδηγός ταξί να επιτίθεται σε άνδρα, υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, την ώρα που γύρω τους βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι. Και από χθες υπάρχουν πλέον και νεότερες εξελίξεις. Σε βάρος του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, δόθηκε εντολή το θύμα να εξεταστεί από ιατροδικαστή και παράλληλα, σύμφωνα και με νεότερη ενημέρωση, ο οδηγός ταξί απολύθηκε από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Μια διαφωνία δηλαδή για λίγα μέτρα χώρου στάθμευσης εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε ένα περιστατικό βίας που τώρα έχει και ποινική συνέχεια. Έλατε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Νίκου Μαλιαράκη.
3: Οδηγός ταξί στην Πάρο αρπάζει ηλικιωμένο από το λαιμό. Τον ξαπλώνει επάνω σε γουρούνα και αρχίζει να το γροθοκοπά στο κεφάλι με απίστευτη βιαιότητα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το άγριο επεισόδιο ξεκίνησε μετά από διαφωνία των δύο ανδρών για μια θέση στάθμευσης στην πιάτσα των ταξί του νησιού. Σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας που αποτυπώνεται να δέχεται τα χτυπήματα είναι υπάλληλος εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Αφορμή για την αρχική λογομαχία φαίνεται να αποτέλεσε η κίνησή του να παρκάρει τη γουρούνα που νοικιάζει η επιχείρηση σε θέση που κατά τους οδηγούς ταξί προορίζεται μόνο για τα οχήματά τους. Ο καυγάς έληξε τελικά με την παρέμβαση των ψυχρεμότερων, τη στιγμή που κάτοικοι του νησιού ζητούν περισσότερη αστυνόμευση στην πιάτσα του ταξί, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος μπορεί να παρκάρει και σε ποιες θέσεις.

Εκτός συνόρων, και να δούμε λίγο αυτή τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για το στενό του Ορμούζ, που θα μπορούσε να ακουστεί απλώς ως ακόμη μια υπερβολή μέσα στην ένταση με το Ιράν, μόνο που δεν είναι η πρώτη φορά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι σκοπεύει να ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώσουν, όπως είπε, την ήττα του Ιράν. Και κάπου εδώ αξίζει να ανοίξουμε λίγο τον χάρτη. Γιατί από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μιλήσει επανειλημμένα για περιοχές που θεωρεί ότι θα έπρεπε να περάσουν υπό αμερικανικό έλεγχο. Θυμηθείτε, πρώτα ήταν η Γροιλανδία, αυτό το τεράστιο νησί της Αρκτικής, που ανήκει στο βασίλειο της Δανίας και έχει μεγάλη στρατηγική σημασία. Μετά είχε έρθει η διόρυγα του Παναμά, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου, για την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μιλήσει ανοιχτά για επιστροφή σε αμερικανικό έλεγχο. Είχε ακόμη προτείνει, θυμηθείτε, ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στη Μέση Ανατολή έχει μιλήσει για αμερικανικό έλεγχο της Γάζας και εκείνο το περίφημο σχέδιο να μετατραπεί ο Παλαιστινιακός θύλακας σε μια τουριστική ριβιέρα. Και στον πόλεμο με το Ιράν έβαλε στο τραπέζι και το νησί Χάρκ στον Περσικό Κόλπο, έναν εξαιρετικά σημαντικό κόμβο για τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Η λίστα δεν τελειώνει βέβαια εδώ. Στη λίστα έχουν προσθεθεί κατά καιρούς και η Κούβα, αλλά και η Βενεζουέλα, όπου η αμερικανική πολιτική έχει ήδη περάσει από τη ρητορική στην άμεση επέμβαση. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλα αυτά μπορούν πράγματι να συμβούν. Δείχνουν όμως κάτι για τον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος αντιλαμβάνεται την αμερικανική ισχύ, όχι μόνο ως διπλωματία ή στρατιωτική παρουσία, αλλά και ως έλεγχο της γεωγραφίας. Νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους και θαλάσσιους δρόμους. Και η τελευταία γραμμή που θέλει τώρα να τραβήξει πάνω στο χάρτη περνά από το στενό του Ορμούζ.

νησιά, διόρυγες, λιμάνια, ενεργειακούς κόμβους και θαλάσσιους δρόμους. Και η τελευταία γραμμή που θέλει τώρα να τραβήξει πάνω στο χάρτη, περνά από το στενό του Ορμούς.

Μια είδηση τώρα τεχνολογίας και περιβάλλοντος που μας έκανε εντύπωση και έρχεται από το Λονδίνο και έχει ενδιαφέρον γιατί ξεκινά από κάτι εντελώς καθημερινό. Ένα μπαλόνι για πάρτι. Κάντε το εικόνα, φέρετε το στο μυαλό σας. Ερευνητές λοιπόν του Imperial College υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν το πρώτο πλήρως βιοδιασπόμενο μπαλόνι το οποίο μπορεί να αποσυνδεθεί μέσα σε περίπου 9 μήνες. Και το ερώτημα είναι εύλογο. Γιατί να ασχοληθούν οι επιστήμονες με κάτι τόσο απλό? Γιατί πρέπει να σας πω πως τα συνηθισμένα μπαλόνια δεν εξαφανίζονται όταν τελειώσει η γιορτή. Μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να διαλυθούν και όταν κομμάτια τους καταλήξουν στη θάλασσα ή στην ύπαιθρο γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα για ζώα και κυρίως για θαλασσοπούλια που τα περνούν για τροφή. Μάλιστα, έρευνες έχουν δείξει ότι τα υπολείμματα από μπαλόνια μπορούν να αποδειχθούν πολύ πιο επικίνδυνα για τα πουλιά από άλλα σκληρά πλαστικά απορρίμματα. Η ίδια αυτή η ιδέα ξεκίνησε από μια διοργανώτρια εκδηλώσεων στη Βρετανία. Μετά από ένα μεγάλο πάρτι βρέθηκε, όπως περιέγραψε, μπροστά σε χιλιάδες σκασμένα μπαλόνια και αναρωτήθηκε τι απομένει τελικά από όλη αυτή τη διακόσμηση όταν φύγουν οι καλεσμένοι. Κάπως έτσι ξεκίνησε η συνεργασία με τους ερευνητές. Δημιουργήσαν ένα νέο υλικό, βασίζεται επίσης σε φυσικό καουτσούκ. Η διαφορά βρίσκεται στον τρόπο επεξεργασίας του. Οι επιστήμονες προσπαθούν να διατηρήσουν την ελαστικότητα χωρίς τις πρόσθετες χημικές ουσίες που δυσκολεύουν την πλήρη αποσύνθεση. Και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Η τεχνολογία αυτή δεν αφορά μόνο τα μπαλόνια. Θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί σε γάντια, σε ιατρικό εξοπλισμό, σε ρούχα και άλλα προϊόντα από λάτεξ. Οπότε πίσω από μια μάλλον παράξενη είδηση για ένα μπαλόνι υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο θέμα. Πώς μπορούμε να ξανασχεδιάσουμε αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για λίγες ώρες, ώστε να μην αφήνουν πίσω τους πρόβλημα για χρόνια.

Να θυμίσουμε πως και για σήμερα Κυριακή 16 Αυγούστου παραμένει πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, κόκκινου συναγερμού, με κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκονται και σήμερα η Αττική, μαζί με τα Κύθυρα, τη Βιωτία και την Εύβοια, μαζί με τη Σκύρο, οι Κυκλάδες και ολόκληρη η Κρήτη. Η πυροσβεστική παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, με περισσότερες περιπολίες από επίγειες δυνάμεις αλλά και ένα αέρια επιτήρηση. Για εμάς τους πολίτες, το βασικό είναι ένα: να αποφεύγουμε οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ακόμη και έναν μικρό σπινθήρα στην Ήπεθρο. Δεν καίμε ξερά χόρτα ή κλαδιά. Δεν χρησιμοποιούμε εργαλεία κοπής συγκόλησης. Δεν ανάβουμε ψυσταριές κοντά σε δασικές περιοχές. Και φυσικά δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα. Και αν αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, μην ξεχνάτε, ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική στο 199. Και κλείνουμε και με καλημέρες και αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Καλημέρα στην φίλη την Μαρία από το Χαλάνδρι, που εδώ μας έστειλε τη δική της καλημέρα μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Καλημέρα στην φίλη τη Βούλα από το Παγκράτη, στον Νίκο από την Καλαμάτα, τον Στέφανο από το Γέρακα. Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3 και της εκπομπής.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που δίνουν μάχη με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκύρο, με δεκάδες πυροσβέστες και οχήματα που έφτασαν ακτοπλοϊκό στη νύχτα στο νησί από την Αττική, την Έφια και τη Θεσσαλία. Με το πρώτο φως της ημέρας θα συνδράμουν και τα ένια μέσα. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το βάρος των προσπαθειών έχει πέσει στην ανακοπή της πορείας της φωτιάς προς τον οικισμό Πεύκο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Ένας 35χρονος συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή στο Ρέθυμνο στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, ο 35χρονος προκάλεσε τη φωτιά από αμέλεια κατά τη χρήση ψισταριάς. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βοχόπτωση που έπληξε τη Μάνη και κυρίως τις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική από τις 4.30 χθες το απόγευμα δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Στο Ίτυλο, φερτά υλικά έκλεισαν το παραλιακό μέτωπο, ενώ πολλά αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά. Στη βορειοδυτική Ισπανία, δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και δύο μωρά τραυματίστηκαν εξαιτίας πλημμύρας και κατολίσθησης, όπως ανακοίνωσαν οι περιφερειακές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Καστήλης και της Λεών. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Απολύθηκε από την επιχείρηση ταξί ο οδηγός που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε ηλικιωμένο υπάλληλο επιχειρήσης ενοικίασης αυτοκινήτων για μια θέση στάθμευσης στην Άουσα στην Πάρο. Το περιστατικό που συνέβη την περασμένη Πέμπτη πλέον έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θύμα της επίθεσης επέβαλε χθες μήνυση, ενώ σε βαρός του οδηγού ταξί σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Παράλληλα, οι αρχές στην πόλη Κρυβηρή είχαν κάνει λόγο για ένα νεκρό και τουλάχιστον 6 τραυματίες σε άλλη επιδρομή. Στη ρωσική πλευρά, η αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 Ουκρανικού ντρόουνς που απειλούσαν την πρωτεύουσα Μόσχα. Τουλάχιστον 111 μετανάστες συνελήφθησαν χθες από τις Μαροκινές αρχές, καθώς επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας στα σύνορα. Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει ομάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί σε λόφους περίπου 3 χιλιόμετρα από τα σύνορα. 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και 3 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες στο Νότιο Λίβανο σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα στις Ισραηλινές δυνάμεις και τη Χεσμπολάχ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό των 200 μέτρων πεταλούδα κατέλαβε την τρίτη θέση με χρόνο 1:54.13, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Η Παναγία έκανε το θαύμα της και εγώ έφερα αυτό το μετάλλιο για την πατρίδα, για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη για τις φωτιές, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απονομή του μεταλλίου. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Αντιγόνη Ντρισπιώτη και Παναγιώτα Τσινοπούλου στον τελικό του Παναθωνίου Βάδιν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Η Αντιγόνη Ντρισπιώτη τερμάτισε στην τέταρτη θέση και σε χρόνο 3:22.16, ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου ήταν η πέμπτη που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με χρόνο 3:25.14.
3: Πάμε επόμενη γραμμή.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
2: Ο Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ, με βαθμιά εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Η άνεμη στα δυτικά θα είναι μεταβλητή και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλύνουν από βόρειες διευθυνσίες 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και το Ιόνιο τους 29 με 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Ιούλιος του 1985. Ο Phil Collins βρίσκεται σε μια από τις πιο έντονες περιόδους της καριέρας του και κυκλοφορεί ένα τραγούδι με έναν παράξενο πρωταγωνιστή, τον Billy. Στο Don't Lose My Number μοιάζει να υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από τους στίχους. Κάποιος που βρίσκεται σε φυγή, κάποιος που πρέπει να εξαφανιστεί, κάποιος που περιμένει ένα τηλεφώνημα. Μόνο που ο ίδιος ο Collins έχει παραδεχθεί ότι ούτε εκείνος ήξερε ακριβώς ποιος ήταν ο Billy. Οι στίχοι γράφτηκαν σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητα και η ιστορία έμεινε επίτηδες θολή. Το τραγούδι γίνεται τεράστια επιτυχία, φτάνει μέχρι το νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίοδο, έξω από τη μουσική, ο κόσμος βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα καμπή. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έχει μόλις αναλάβει την ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης και το καλοκαίρι του 1985 αρχίζουν να διαμορφώνονται οι πρώτες κινήσεις για τη συνάντησή του με τον Ρόναλντ Ρίγκαν. Μέσα στον ψυχρό πόλεμο εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις ότι οι σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων μπορεί να μπουν σε διαφορετική πορεία. Στην Ελλάδα έχει μόλις ολοκληρωθεί μια ιδιαίτερα απολωμένη εκλογική περίοδος. Το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου κερδίζει ξανά τις εκλογές της 2ης Ιουνίου και ξεκινά τη δεύτερη κυβερνητική του θητεία. Ένας κόσμος που αλλάζει, με πολιτικές ισορροπίες να μετακινούνται και κοινωνίες να βρίσκονται σε ένταση. Και μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, ο Phil Collins τραγουδά για έναν Billy που κανείς δεν ξέρει πραγματικά ποιος είναι. Και τελικά αυτό δεν είχε καμία σημασία, γιατί μερικές φορές ένα τραγούδι δεν χρειάζεται να σου δώσει ολόκληρη την ιστορία, αρκεί να σου αφήσει χώρο να τη συμπληρώσεις μόνος σου.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, καλημέρα σας από τον Sky 100,3. Μια ώρα είμαστε ήδη μαζί και έχουμε ακόμη δύο μπροστά μας. Και όσο προχωρά αυτό το αυγουστιάτικο πρωινό, διαφορετικές εικόνες υπάρχουν σε ολόκληρη τη χώρα. Κάπου ανοίγουν ήδη τα πρώτα καφέ δίπλα στη θάλασσα και οι εργαζόμενοι μιας ακόμη γεμάτης ημέρας έχουν πάρει τις θέσεις τους. Κάπου αλλού η πόλη παραμένει σχεδόν ακίνητη, με ελάχιστα αυτοκίνητα στους δρόμους και έναν ρυθμό που θα εξαφανιστεί μόλις τελειώσει ο Αύγουστος. Αυτό τον πιο ήρεμο χρόνο της Κυριακής αξιοποιούμε και εμείς για να δούμε λίγο διαφορετικά την ενημέρωση. Όχι μόνο τι συνέβη, αλλά και τι σημαίνει. Συνεχίζουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα μας.

Βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου και για πολλούς αυτές οι ημέρες περνούν δίπλα στο νερό. Σε μια παραλία, σε ένα ξενοδοχείο, σε μια πισίνα, με τα παιδιά να μπαίνουν-βγαίνουν συνεχώς στο νερό και τους μεγάλους να βρίσκονται λίγα μέτρα πιο πέρα. Και επειδή αυτές είναι κατεξοχήν στιγμές χαλάρωσης, αξίζει να θυμηθούμε κάτι που εύκολα ξεχνάμε. Όταν υπάρχουν μικρά παιδιά κοντά σε μια πισίνα, η προσοχή δεν μπορεί να χαλαρώσει ούτε για λίγο. Η τραγωδία με το 4χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του στην πισίνα στην Πάρο το επανέφερε με τον πιο δυνηρό τρόπο στην επικαιρότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρίου ατυχημάτων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe Water Sports, κάθε χρόνο πνίγονται 370 άνθρωποι στις ελληνικές θάλασσες. Τα ίδια στοιχεία αποκαλύπτουν πως σε κολυμβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων, δηλαδή σε πισίνες, πνίγονται κατά μέσο όρο από 3 έως 5 άνθρωποι ετησίως. Στη θάλασσα χάνονται κυρίως ηλικιωμένοι, αντιστοιχούν στο 83% των θανάτων από πνιγμό. Στις πισίνες χάνονται παιδιά κάτω των 5 ετών. Χωρίς να μπούμε στις ευθύνες για το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτές θα τις διερευνήσουν οι αρχές, υπάρχει ένα χρήσιμο μάθημα για όλους μας. Η πισίνα μας δημιουργεί συχνά μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας από τη θάλασσα. Δεν υπάρχουν κύματα ή ρεύματα. Το νερό είναι περιορισμένο και συνήθως έχουμε αυτή την αίσθηση ότι βλέπουμε τα πάντα. Κι όμως ο πνιγμός ενός μικρού παιδιού μπορεί να μην έχει τίποτα από όσα φανταζόμαστε. Μπορεί να μην υπάρξουν φωνές, ούτε έντονο πλατσούρισμα, ούτε κάποια θεαματική προσπάθεια να ζητήσει βοήθεια. Μπορεί να συμβεί σχεδόν αθόρυβα. Γι' αυτό επίβλεψη δεν σημαίνει απλώς ότι ένας ενήλικος βρίσκεται κοντά στην πισίνα. Σημαίνει ότι κάποιος συγκεκριμένα έχει συνεχώς το βλέμμα του στο παιδί. Χωρίς κινητό τηλέφωνο, χωρίς να απομακρύνεται για ένα λεπτό, χωρίς τη σκέψη ότι το προσέχει κάποιος άλλος. Και ούτε τα μπρατσάκια, ούτε τα φουσκωτά, ούτε το ότι ένα παιδί έχει αρχίσει να κολυμπά μπορούν να αντικαταστήσουν αυτή την παρουσία. Μέσα λοιπόν στη χαλάρωση αυτών των ημερών κρατάμε και αυτή την πολύ απλή υπενθύμηση. Στο νερό τα παιδιά χρειάζονται παιχνίδι και ελευθερία, από εμάς όμως χρειάζονται κάτι ακόμη πιο σημαντικό, το βλέμμα μας συνεχώς πάνω τους.

Μερικές φορές μια τηλεοπτική εικόνα μπορεί να ανοίξει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα στην περιοχή της Τραπεζούντας. Ένα παλιό μοναστήρι, χτισμένο πάνω σε απόκρημνο βράχο, εμφανίζεται σε μια νέα τουρκική τηλεοπτική παραγωγή ως εντυπωσιακό σκηνικό. Για τον περισσότερο κόσμο είναι απλώς ένα επιβλητικό τοπίο. Για τον ποντιακό ελληνισμό όμως έχει όνομα, ιστορία και μνήμη. Είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου η Περιστεριώτα, ένα από τα σημαντικότερα μοναστικά κέντρα του Πόντου, μαζί με την Παναγιά Σουμελά και τον Άγιο Ιωάννη τον Βαζελώνα. Όπως αναδεικνύει το Πόντος News, η μονή ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα και για περισσότερο από μια χιλιετία συνδέθηκε με τη θρησκευτική ζωή, με την παιδεία και την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή. Και αυτή ακριβώς η εικόνα προβάλλεται τώρα στο τρέιλερ ενός νέου τουρκικού σίριαλ. Τα ερείπια του μοναστηριού χρησιμοποιούνται ως μέρος του μυστηριακού τοπίου του Πόντου σε μια ιστορία έρωτα, οικογενειακών συγκρούσεων και βεντέτας. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που στην Τουρκία ιστορικά ελληνοορθόδοξα μνημεία του Πόντου επανασυστήνονται ως τουριστικές εικόνες και τηλεοπτικά σκηνικά, ενώ η ελληνική και ορθόδοξη ταυτότητά τους μένει συχνά πολύ πιο πίσω. Η Παναγιά Σουμελά είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ίδια η Άγκυρα την έχει εντάξει στην τουριστική προβολή της περιοχής, ακόμη και μέσα από κρατικές καμπάνιες και παραγωγές που προβάλλουν την Τραπεζούντα και τον Εύξηνο Πόντο. Τώρα βλέπουμε κάτι αντίστοιχο και με τον Περιστεραιώτα, αυτή τη φορά μέσα από εμπορική τηλεοπτική παραγωγή. Δηλαδή τα μνημεία αυτά επιστρέφουν στο κάδρο μέσα από την τουρκική τουριστική και τηλεοπτική αφήγηση και το κρίσιμο είναι τι ακριβώς μπαίνει στο κάδρο και τι μένει έξω. Μάλιστα υπάρχουν πλέον σχέδια για και μελέτες διάσωσης και αποκατάστασης του Περιστεραιώτα και του Βαζελώνα και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Η Τουρκία ανακαλύπτει ξανά την αξία αυτών των μνημείων ως εικόνα και ως τουριστικό κεφάλαιο. Πριν όμως ακόμη εξασφαλιστεί η ουσιαστική προστασία τους και χωρίς η ιστορική τους ταυτότητα να ακολουθεί πάντα με την ίδια ένταση. Γιατί αυτά τα μοναστήρια δεν είναι μόνο πέτρες, ερείπια και εντυπωσιακά πλάνα, είναι και η μνήμη των ανθρώπων που τα έκτισαν και τα κράτησαν ζωντανά για αιώνες και η ιστορία ενός ολόκληρου τόπου.

σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα στη δουλειά περνούν μέσα από μια οθόνη, ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλεδιασκέψεις, κοινά αρχεία, εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις επενδύουν δισεκατομμύρια στην αυτοματοποίηση και κάθε νέο εργαλείο υπόσχεται ότι θα κάνει τη δουλειά μας ακόμη πιο ψηφιακή. Κι όμως μέσα σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται και μια μικρή επιστροφή σε κάτι πολύ παλιότερο. Στο χαρτί και το στυλό. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η επιστροφή δεν έρχεται από μεγαλύτερους εργαζόμενους που νοσταλγούν έναν κόσμο πριν από τους υπολογιστές. Έρχεται κυρίως από τους νεότερους, από τη λεγόμενη Gen Z, δηλαδή τη γενιά που γεννήθηκε περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά και μεγάλωσε με το διαδίκτυο, με τα κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες ως δεδομένο κομμάτι της καθημερινότητας. Όπως αποτυπώνει στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του το Πολίτικο, αυτά τα στοιχεία σας μεταφέρω, γραφεία τους εμφανίζονται ξανά σημειωματάρια, καλά στυλό, χειρόγραφες λίστες και πολύχρωμα αυτοκόλλητα χαρτάκια για σημειώσεις. Δεν πρόκειται μόνο για μόδα. Νεότεροι εργαζόμενοι λένε ότι γράφοντας με το χέρι συγκεντρώνονται καλύτερα σε μια σύσκεψη και θυμούνται ευκολότερα τις πληροφορίες. Κυρίως όμως βρίσκουν έναν τρόπο να ξεφύγουν έστω για λίγο από αυτή τη συνεχή ροή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ειδοποιήσεων. Σε πρόσφατη μάλιστα αμερικανική έρευνα, η συντριπτική πλειονότητα νεότερων εργαζομένων ανέφερε ότι αισθάνεται μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν διαγράφει με το χέρι μια ολοκληρωμένη δουλειά από μια λίστα, παρά όταν τσεκάρει ένα κουτάκι στην οθόνη. Υπάρχει όμως και κάτι βαθύτερο πίσω από αυτή την επιστροφή. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μιλούν για την ανάγκη να κάνουν τον χώρο εργασίας λίγο περισσότερο δικό τους. Ένα σημειωματάριο που διάλεξαν οι ίδιοι, ένα αγαπημένο στυλό, μερικά προσωπικά αντικείμενα ή ένα post-it στην οθόνη δίνουν προσωπικότητα σε γραφεία που συχνά γίνονται όλο και πιο απρόσωπα και κοινόχρηστα. Και κάπως έτσι δημιουργείται αυτό το ενδιαφέρον παράδοξο. Η γενιά που μεγάλωσε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μέσα στην ψηφιακή εποχή δεν γυρίζει φυσικά την πλάτη στην τεχνολογία. Φαίνεται όμως να ανακαλύπτει ξανά κάτι που οι προηγούμενες γενιές θεωρούσαν αυτονόητο. Ότι μερικές φορές ένα χαρτί, ένα στυλό και λίγα λεπτά χωρίς ειδοποιήσεις αρκούν για να σκεφτούμε λίγο πιο καθαρά.

Ακούστε τώρα μια μικρή ιστορία από την Αγγλική Ήπεθρο, που πίσω από την παράξενη πρώτη της εικόνα κρύβει μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση. Το Πίντικτον είναι ένα μικρό χωριό στη Νότια Αγγλία, στο Oxfordshire, κοντά στην Οξφόρδη, και περίπου μια ώρα και κάτι οδικός βορειοδυτικά του Λονδίνου, με περίπου 350 κατοίκους. Και οι κάτοικοι του αποφάσισαν να κάνουν κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Ψήφισαν συμβολικά υπέρ της αποχώρησης του χωριού τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν διεκδικούν βέβαια πραγματικό ανεξάρτητο κράτος. Διαμαρτύρονται για το κυβερνητικό σχέδιο να μετατραπεί μια γειτονική πρώην στρατιωτική εγκατάσταση σε χώρο φιλοξενίας έως και 1.250 ετούν τον άσυλο, αριθμός περισσότερο από τριπλάσιος από ολόκληρο τον πληθυσμό του χωριού. Και εδώ βρίσκεται η ουσία της ιστορίας. Οι κάτοικοι λένε ότι δεν ζητούν να εξαιρεθούν από την ευθύνη φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Ρωτούν όμως αν μια μικρή αγροτική κοινότητα με περιορισμένες υποδομές μπορεί να δεχθεί μια τόσο μεγάλη δομή, και κυρίως γιατί μια τέτοια απόφαση ελήφθη χωρίς ουσιαστική προηγούμενη διαβούλευση. Το ίδιο το τοπικό συμβούλιο δηλώνει ότι δεν ενημερώθηκε παρά λίγο πριν να ανακοινωθούν τα σχέδια και ζητά απαντήσεις για ασφάλεια, για υπηρεσίες, για υποδομές. Η κυβέρνηση απαντά από την άλλη ότι δεν μπορούν οι φτωχότερες περιοχές της Βρετανίας να σηκώνουν μόνες τους το βάρος και ότι και πιο εύπορες κοινότητες πρέπει να συμμετέχουν. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα, ο Άντι Μπέρναμ, δηλώνει ότι θα ακούσει τις ανησυχίες των κατοίκων. Και κάπως έτσι μια σχεδόν χιουμοριστική ιδέα περί ανεξαρτησίας αποκτά ένα πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο, γιατί πίσω από το δημοψήφισμα του Πίντικτον υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά πολύ περισσότερους από 350 ανθρώπους. Πόσο λόγο πρέπει να έχει μια τοπική κοινωνία όταν το κράτος αποφασίζει κάτι που μπορεί να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά της?

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

επιβληθεί από την Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες το απόγευμα τη Μάνη και κυρίως στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ίτυλο και Καραβοστάση. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, ενώ πλημμύρισαν κατοικίες και καταλήμματα. Η πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ισχυρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την πολιτεία από την Τρίτη. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα 4χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

With your smile so tender. Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια, στις 16 Αυγούστου του 1977, φεύγει από τη ζωή ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν για πάντα τη σύγχρονη μουσική. Ο Elvis Presley ήταν μόλις 42 ετών, είχε όμως ήδη προλάβει να δημιουργήσει έναν μύθο που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια του rock and roll. Στην Αμερική της δεκαετίας του 50 εμφανίζεται σε μια στιγμή κατά την οποία μια νέα γενιά αναζητά τον δικό της ήχο, τη δική της εικόνα και έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης. Ο Elvis συνδυάζει επιρροές από τον blues, από την country και τον gospel και τις μεταφέρει σε ένα τεράστιο κοινό. Η φωνή του, η κίνησή του πάνω στη σκηνή και η εικόνα του προκαλούν ενθουσιασμό στους νέους, αλλά και έντονες αντιδράσεις στη συντηρητική Αμερική της εποχής. Οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, ακολουθούν ο κινηματογράφος, οι μεγάλες συναυλίες και μια δημοτικότητα που πολύ γρήγορα ξεπερνά τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και κάπως έτσι γεννιέται ο βασιλιάς του rock and roll. Και σχεδόν μισό αιώνα μετά το θάνατό του, η μουσική του εξακολουθεί να ακούγεται και η εικόνα του παραμένει αναγνωρίσιμη σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί ο Elvis δεν υπήρξε απλώς ένας μεγάλος στάρ, ήταν ένας από εκείνους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά άκουγε, έβλεπε και ζούσε τη μουσική.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη συχνότητα του Sky 100,3, 7:30 το πρωί. Μέσα στον Αύγουστο είναι εύκολο να δημιουργείται η αίσθηση ότι ο κόσμος έχει πατήσει για λίγο το κουμπί της παύσης. Στην πραγματικότητα όμως οι εξελίξεις συνεχίζονται. Η τεχνολογία αλλάζει την καθημερινότητά μας. Η κλιματική κρίση αφήνει όλο και πιο έντονα σημάδια. Κοινωνικές συνήθειες μεταβάλλονται και επιστημονικές έρευνες ανοίγουν διαρκώς νέες συζητήσεις. Από αυτές τις μικρές και μεγαλύτερες μεταβολές κρατάμε μερικές και σήμερα και θέλουμε να ασχοληθούμε. Και παρέα εδώ συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε βεβαίως και με καλημέρες προς εσάς. Καλημέρα στην Εύα από την Αθήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον φίλο τον Μανώλη. Επίσης σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Καλημέρα και στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα σε όλους μας. Καλή Κυριακή. 16 Αυγούστου εδώ. Παρέα, συντροφιά και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας.

0: Για πολλά χρόνια όταν μιλούσαμε για την κλιματική αλλαγή, οι εικόνες που έρχονταν στο μυαλό μας ήταν μάλλον μακρινές. Πάγοι που λιώνουν στους πόλους, παγόβουνα, κάτι που συνέβαινε στο μέλλον και θα αφορούσε κυρίως τις επόμενες γενιές. Μόνο που σήμερα οι εικόνες είναι πολύ πιο κοντά. Στη Βόρεια Μακεδονία, καπνοπαραγωγοί στο Πρίλεπ μαζεύουν πλέον τα καπνά με φακούς μέσα στη νύχτα, γιατί η ακραία ζέστη κάνει τη δουλειά την ημέρα σχεδόν αδύνατη. Στη Ρώμη, η στάθμη του Τίβερη έπεσε τόσο χαμηλά ώστε εμφανίστηκαν ξανά τα ερείπια της λεγόμενης γέφυρας του Νέρονα. Και γύρω μας βλέπουμε καύσονες, ξηρασία και πυρκαγιές να γίνονται ολοένα συχνότερο κομμάτι του ευρωπαϊκού καλοκαιριού. Μόνο που υπάρχει και κάτι ακόμη. Όλα αυτά έχουν πλέον και λογαριασμό. Στην παραγωγή τροφίμων, στην ενέργεια, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στην εργασία και τελικά στην τσέπη μας. Για να δούμε λοιπόν πόσο έχει ήδη αλλάξει η πραγματικότητά μας, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Καρτάλη. Κύριε Καρτάλη, καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Καρτάλη, μήπως έχουμε περάσει πλέον από την εποχή που ρωτούσαμε τι θα συμβεί αν αλλάξει το κλίμα, στην εποχή που πρέπει να ρωτάμε πώς θα ζήσουμε με τις αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει?
1: Πρέπει να κάνουμε και τα δύο. Ιδιαίτερα το δεύτερο, πώς θα ζήσουμε, δηλαδή πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και μαζί να βάλουμε ένα καινούργιο ερώτημα, πώς μπορούμε να περιορίσουμε το πρόβλημα, ενώ το πρόβλημα στη ρίζα του, γιατί μιλάμε για την προσαρμογή, δηλαδή πώς μπορούμε να κάνουμε τις πόλεις μας πιο φιλικές, πιο δροσερές, τα δάση να τα προστατεύσουμε. Όμως πρέπει να πάμε κάποια βήματα πίσω και να δούμε πώς σταματάμε την κλιματική αλλαγή. Το να τη σταματήσουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε καθένας μόνος μας, πρέπει να το κάνουμε τα κράτη μαζί, σημαίνει σταδιακή απομάκρυνση από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων, δηλαδή άνθρακα, πετρελαίου και φυσικό αερίο, τα οποία όταν καίγονται θα χρησιμοποιούνται, παράγουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο μετριασμός, όπως λέμε, να μειωθούν οι εκπομπές με την αλλαγή στην καθαρή ενέργεια, και είναι η προσαρμογή, δηλαδή πρέπει να κάνουμε το μεταξύ στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, ώστε να προστατευτεί ο άνθρωπος, η φύση, οι παραγωγικές διαδικασίες που σωστά είπατε, και όλα τα φυσικά αγαθά τα οποία έχουμε συνηθίσει να τα θεωρούμε αυτονόητα.
0: Μας μεταφέρετε ουσιαστικά και τη λύση, αν μου επιτρέπετε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η εικόνα από την Βόρεια Μακεδονία που προανέφερα. Άνθρωποι να μαζεύουν καπνά μέσα στη νύχτα, με φακούς στο κεφάλι, επειδή δεν μπορούν πλέον να εργαστούν κανονικά μέσα στην ημέρα. Και μήπως αυτή είναι τελικά η πιο απλή εικόνα της κλιματικής αλλαγής, ότι δηλαδή αρχίζει να αλλάζει ακόμη και τις ώρες που δουλεύουμε, τον τρόπο που καλλιεργούμε, την ίδια μας την καθημερινότητα?
1: Συμβαίνει ήδη αυτό που λέτε, και μάλιστα στις συνθήκες των καυσώνων που είναι συχνότεροι στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και όπως είπαμε και σε άλλες περιοχές πλέον. Τα επαγγέλματα τα οποία λειτουργούν στην ύπαιθρο, στον ανοιχτό χώρο, είναι τα περισσότερα ευάλωτα. Είναι οι άνθρωποι που είναι στην εστίαση και στον τουρισμό, οι άνθρωποι στον αγροτικό χώρο, οι άνθρωποι που ζουν στα, που δουλεύουν στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, ενώ εξωστικίστα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότερο ευάλωτοι, γιατί είναι ευτεθειμένοι σε πολύ αρνητικές και πολύ, αν θέλετε, ανθυγιεινές συνθήκες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Και ο άνθρωπος που λειτουργεί μέσα σε μια πόλη που περπατά είναι ευτεθειμένος, και μάλιστα όσο πιο πυκνοδομημένη μια πόλη, τόσο περισσότερο δέχεται ποσά θερμότητας και νιώθει ότι η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από αυτή του θερμομέτρου που έχει ακούσει στο ραδιόφωνο ή στη τηλεόραση. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια νέα συνθήκη που διαμορφώνεται εδώ και χρόνια, σταδιακά κλιμακώθηκε, είναι πλέον πολύ ενισχυμένη, στατιστικά αποδεδειγμένη, γιατί ξέρετε υπάρχει μια αμφισβήτηση πολλές φορές στα επιστημονικά στοιχεία, και καλό είναι να υπάρχει ένας προβληματισμός, γιατί πολλές φορές ακούμε στοιχεία τα οποία βασίζονται σε μια χρονιά και μόνο και σε δύο, ενώ δεν είναι έτσι η κατάσταση, για να δώσει μια πραγματική εικόνα για το πώς εξελίσσεται και αν έχει προκύψει κλιματική αλλαγή σε κάποιο τομέα, θα πρέπει να έχει μια μακρά χρονοσειρά. Ναι. Δηλαδή περίπου 20 με 30 χρόνια στοιχεία που σου επιτρέπουν να πάρεις ένα, να έχεις ένα σημαντικό συμπέρασμα. Όμως η τάση δεν είναι θετική, είναι σίγουρο αυτό. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία συναρτώνται με τις υψηλές θερμοκρασίες, με την αυξανόμενη ξηρασία, την αναφέρατε στην εισαγωγή σας για τον Τίβερη, αλλά και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τροποποίηση στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία που δεν τις είχαμε καταγράψει στο παρελθόν, ενώ η επιστημονική κοινότητα και κάνουν τους καύσωνες αλλά και τα ακραία φαινόμενα πιο συχνά.
0: Επειδή είπατε για ακραία φαινόμενα, να έρθουμε λίγο και στις πυρκαγιές, γιατί εδώ πολλές φορές γίνεται και μια απλοποίηση. Η κλιματική αλλαγή δεν βάζει από μόνη της τη φωτιά. Τι αλλάζει όμως τις συνθήκες ώστε μια πυρκαγιά να μπορεί να γίνει ευκολότερα μεγαλύτερη, όπως βλέπουμε και όλες αυτές τις μέρες, και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, εντονότερη και πολύ δυσκολότερα να ελεγχθεί?
1: Είναι το υπόβαθρο που αλλάζει. Δηλαδή μια περιοχή δασική, λόγω της ξηρασίας και πιθανότητα υψηλών θερμοκρασιών ενός έντονου καύσωνα, καθιστά την δασική ύλη καύσιμη. Την ξηραίνει, όταν αναφλέγεται η πυρκαγιά από ένα άλλο αίτιο που έχει φυσικά από την κλιματική αλλαγή, η πυρκαγιά είναι πολύ επιθετική και δύσκολα κατασβέσιμη. Και μάλιστα σε συνθήκες που ακολουθούν, η πυρκαγιά που ακολουθούν έναν εκτενή καύσον, όπως ήταν το καλοκαίρι του 2022, αν δεν κάνω λάθος, στο Καπανδρίτη,
0: ναι,
1: είχε προηγηθεί και ένας δεκαήμερος καύσωνας αλλά και αρκετή ισχυρή ξηρασία. Τέτοιου είδους πυρκαγιές παράγουν το δικό τους καιρό, δηλαδή δημιουργούν μια αστάθεια στις μετεωρολογικές τοπικές συνθήκες και έτσι τις καθιστούν και πιο εύκολα επεκτάσιμες. Άρα λοιπόν η κλιματική αλλαγή έχει αυτό το πρόσημο στις πυρκαγιές. Από εκεί πέρα όμως οι δασικές πυρκαγιές δεν προκύπτουν μόνο επειδή αυξήθηκε η ξηρασία και αυξήθηκε η θερμοκρασία και είχαμε καύσωνες, προκύπτουν επίσης και είναι επιθετικές γιατί έχουν επικοινώσει τα δάση, έχουν φύγει οι αγροτικές καλλιέργειες μέσα από τα δάση, με αποτέλεσμα να εξαφανίστηκαν ουσιαστικά ή να περιορίστηκαν οι φυσικές αντιπυρικές ζώνες, όπως είναι οι αγροτικές καλλιέργειες. Πύκνωσαν τα δάση γιατί στη θέση των αγροτικών καλλιεργειών προέκυψαν χόρτα, φύσαν ή εν τέλει δέντρα. Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα μάζα χωρίς αντιστάσεις όπως ήταν στο παρελθόν. Τα επαγγέλματα τα δασικά βγήκαν από το δάσος που κάναν μια διαχείριση της βιομάζας, της δασικής βιομάζας. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της πολεοδομικής εξάπλωσης, δηλαδή οικισμοί και κτίρια που μπαίνουν μέσα στα δάση. Ξέρετε, πέρυσι είχαμε μια φωτιά στην Πάτρα, τότε είχαμε μια φωτιά στην Βορειοατική. Στις δύο περιπτώσεις υπήρχε αναφορά στον τύπο αλλά και στην καθημερινή συζήτηση ότι μπήκε η φωτιά στην πόλη. Είναι ακριβώς αντίθετο. Μπήκαν οι πόλεις μέσα στα δάση και έτσι έγιναν περισσότερες ευάλωτες οι πόλεις στις δασικές πυρκαγιές.
0: Κύριε Καρτάλη, εμείς που ζούμε στη Μεσόγειο, σε μια περιοχή που εσείς οι επιστήμονες έχετε χαρακτηρίσει ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την Ελλάδα των επόμενων ετών? Περισσότερη ζέστη, λιγότερο νερό, μεγαλύτερη πίεση στη γεωργία. Τι θα αντιληφθεί πρώτα ο πολίτης έντονα?
1: Οι θερμοκρασιακές συνθήκες επηρεάζουν όλους τους κλάδους. Στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, Ανατολική Μεσόγειος, ο συνδυασμός δεν είναι καλός. Όταν έχεις ψηλές θερμοκρασίες και επιμόνους καύσωνες, επηρεάζει την γεωργική παραγωγή, την επάρκεια των υδατικών πόρων, τον τουρισμό, τη ζωή στις πόλεις, το δασικό πλούτο. Το είπαμε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αυτό τι πώς μεταφράζεται σε αυτό που λέμε σχέδια προσαρμογής. Τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε τις υποδομές πιο ανθεκτικές σε αυτό το νέο κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, όπως και αν αυτός εκδηλώνεται, αν είναι καύσωνα σαν ξηρασία, αν είναι μια ακραία καταιγίδα που προκαλεί ένα πλημμυρικό φαινόμενο, αν είναι η άνθρωση στάθμης της θάλασσας που και αυτή είναι ένας από τους κλιματικούς κινδύνους. Να φτιάξουμε τα σχέδια προσαρμογής. Δηλαδή, ας πάμε για παράδειγμα μια αστική περιοχή, μεγάλη αστική περιοχή, πυκνοδομημένη, με υψηλή κυκλοφορία χιλιωμάτων, που είναι και αυτή πηγή θερμότητας. Αυτή την περιοχή πρέπει να την κάνεις περισσότερο φιλική στον κάτοικο. Δηλαδή, να έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, να είναι πιο δροσερή, να έχει περισσότερο πράσινο, δηλαδή καλύτερα κτίρια μονωμένα σε σχέση με τις θερμικές συνθήκες, να έχει μικρότερη κυκλοφορία χιωμάτων σε ορισμένες περιοχές που είναι θερμικά επιβαρημένες. Δηλαδή, πράγματα, δράσεις ουσιαστικά συναρτημένες μεταξύ τους που μειώνουν το θερμικό κίνδυνο. Αντίστοιχα, σκεφτούμε και τη γεωργική παραγωγή, τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Κάθε μία κατηγορία θέλει το δικό της σχέδιο για να μπορέσει να είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής και να αντέξουν και παραγωγικές διαδικασίες.
0: Εκτιμάτε ότι θα μπορούσε να αλλάξει ακόμα και ο τουριστικός μας χάρτης, δηλαδή να αρχίσουμε να βλέπουμε, να διαφημίζουμε γιατί όχι, περισσότερους επισκέπτες άνοιξη και φθινόπωρο, για παράδειγμα, και λιγότερους στις πιο θερμές εβδομάδες του Ιουλίου και του Αυγούστου που έχουμε συνηθίσει?
1: Αυτό γίνεται αυτόματα στις πληροφορίες. Δηλαδή, παρατηρούμε ότι υπάρχουν περισσότερες ροές επισκεπτών σε μήνες που είναι πιο μακρινοί από το καλοκαίρι, επειδή δεν επιθυμούν να εκτεθούν στις ακραίες θερμικές συνθήκες και στους καύσωνες, ανεξάρτητα το γεγονός ότι φέτος και βορειότερες γεωγραφικές περιοχές έλυσαν τους καύσωνες που ζούμε εμείς πάρα πολλά χρόνια τώρα. Αλλά υπάρχει μια μετακίνηση τουριστικού ρεύματος προς μήνες που δεν είναι οι βασικοί καλοκαιρινοί μήνες, επειδή ακριβώς θέλουν να αποφύγουν τις βεβαρημένες θερμικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Άρα αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια ευκαιρία μιας αναδιάθρωσης τουριστικού προϊόντος, ώστε να μπορέσει να συναντηθεί καλύτερα και με τις κλιματικές συνθήκες που αναπτύσσονται. Αντίστοιχη αναδιάθρωση πρέπει να γίνει και σε άλλους κλάδους. Παραδείγματος χάρη στην αγροτική παραγωγή πρέπει να χρησιμοποιηθούν φυτά τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά στις ψηλές θερμοκρασίες. Το ίδιο και στις πόλεις. Ξέρετε, στις πόλεις και στην Αθήνα υπάρχουν δέντρα τα οποία όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει 40 βαθμούς Κελσίου κλείνουν τους πόρους τους για να μην σκάψουν, να μην καούν,
0: ναι,
1: λόγω της εξάρτησης, με αποτέλεσμα αντί να είναι πηγές δροσισμού είναι θερμικές μηχανές. Άρα λοιπόν έχεις και λες τι δέντρα πρέπει να βάλω. Δεν μπορώ να βάζω ό,τι δέντρα έβαζα στο παρελθόν ή οι συνάδελφοι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ενώ ότι πρέπει να βάζουμε χαρουπιές και μουριές που αντέχονται σε πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες αυτές που είχαμε γνωρίσει. Άρα λοιπόν προκύπτει ένας συνεχής μετασχηματισμός που έχει βέβαια την πολύ μεγάλη εικόνα να φύγουμε από τα δικτά καύσιμα και να πάμε στην καθαρή ενέργεια, ήλιο, άνεμο, υδροελεκτρική ενέργεια, πράσινο υδρογόνο, οτιδήποτε έρθει στην παραγωγή και στις επόμενες και δεκαετίες. Και βεβαίως εντωμεταξύ να προετοιμαζόμαστε για δυσκολότερες συνθήκες, ώστε να είναι και ο πολίτης ασφαλής, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και να μην χαθούν παραγωγικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες.
0: Με αυτό ήθελα να κλείσουμε κιόλας, με κάτι που νομίζω απασχολεί πολύ τον κόσμο. Αν δεχθούμε ότι ένα μέρος αυτής της κλιματικής αλλαγής, όπως την αποκαλούμε πλέον και την γνωρίζουμε σαν ορολογία, βρίσκεται ήδη εδώ, υπάρχει ακόμη χρόνος να περιορίσουμε σημαντικά αυτό που έρχεται όπως μας το περιγράφετε, ή η συζήτηση πλέον αφορά κυρίως το πώς θα προσαρμοστούμε, όπως μας αναδείξατε και από τη συζήτηση που κάναμε?
1: Είναι και τα δύο, είναι υποχρεωτικά και τα δύο. Και κυρίως το πρώτο, το οποίο θα λύσει και την ανάγκη του δεύτερου, δηλαδή της προσαρμογής. Ο μετριασμός, δηλαδή να περιοριστούν οι εκπομπές των αυτών κοινικών ενώσεων που παράγουν το πρόβλημα, προκαλούν το πρόβλημα. Αυτό θα συμβεί όταν φύγουμε από τα ορυκτά καύσιμα όλο και περισσότερο και πάμε στην καθαρή ενέργεια. Αξίζει όμως να πούμε, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα ερώτημα ότι τίποτα δεν έχει καταφέρει η διεθνή κοινότητα αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αξίζει να πούμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται, της ηλεκτρικής, όχι της θερμικής, είναι από τον ήλιο και τον άνεμο. Και μάλιστα υπάρχουν χώρες που έχουν παραγωγή 80-90% με αποτέλεσμα να έχουν και λιγότερη εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να έχουν και πολύ καλύτερη τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Η χώρα μας είναι στο 56%. Ναι. Είναι χαμηλότερα στο περίπου στο 30-35%, αν θυμάμαι καλά, αν συνυπολογίσουμε και τη θερμική ενέργεια, τη θερμάνση δηλαδή των σπιτιών. Αλλά πάντα υπάρχει μια πρόοδος. Άρα λοιπόν δεν έχει χαθεί το στοίχημα. Απλά, όχι απλά, δύσκολα θα έλεγα. Ναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι κυβερνήσεις, τα κράτη εφαρμόζουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν με αργότερο ρυθμό από την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή. Με άλλα λόγια, η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Και ίσως είναι αυτό που αξίζει να κρατήσουμε, κύριε Καρτάλη, κιόλας, πως η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μόνο μια εικόνα από κάποιο μακρινό παγόβουνο. Αυτή τη σύγκριση κάνω πάντα όταν σκέφτομαι το συγκεκριμένο φαινόμενο. Είναι οι ώρες που μπορούμε να δουλέψουμε, είναι το νερό που έχουμε διαθέσιμο, είναι οι καλλιέργειες μας, είναι οι φωτιές, είναι οι διακοπές μας και στο τέλος είναι και οι τιμές που πληρώνουμε.
1: Όλα μαζί είναι. Όλα μαζί είναι. Γιατί τώρα αυτό το καλοκαίρι που υπήρχε αυτό ο μεγάλο ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη, αυξήθηκαν οι τιμές του ρεύματος επειδή υπήρχε έλλειμμα παραγωγής ρεύματος από θερμοελεκτρικά εργοστάσια και υδροελεκτρικά εργοστάσια. Άρα λοιπόν επηρεάστηκε πάλι ο καταναλωτής, ο πολίτης, θα έλεγα. Είναι ένας κύκλος που είναι αλλοσυναρτώμενες οι παράμετροι που το συνδέουν, το συνθέτουν και έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε μία παράμετρος να εξετάζεται σε συνάρτηση με την άλλη. Αυτό που λέμε πολυκρίση. Έχουμε πολλές κρίσεις ταυτόχρονα. Μία ξηρασία προκαλεί μια ακραία δασική πυρκαγιά, ενισχύει μάλλον μια δασική πυρκαγιά και την κάνει ακραία. Ένα ακραίο κλιματικό φαινόμενο μπορεί να δημιουργήσει ένα πλημμυρικό φαινόμενο σαν του Ντάνιελ και να πλήξει την αγροτική παραγωγή μιας πολύ σπουδαίας περιοχής της Ελλάδος, της Θεσσαλίας. Αυτό είναι η λεγόμενη πολυκρίση. Τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο πια μεταξύ τους. Να πούμε και κάτι ακόμα, επειδή πολλές φορές ακούγεται, δεν σημαίνει ότι κάθε μέρα θα έχουμε καύσιμες, ούτε κάθε μέρα θα έχουμε ξηρασία. Απλώς αυτό που συμβαίνει είναι ότι στατιστικά βλέπουμε ότι όσο περνούν τα χρόνια επιδεινώνονται οι τιμές. Μπορεί να έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι όπως είχαμε φέτος και να έχουμε ένα πάρα πολύ βαρύ καλοκαίρι του χρόνου. Η τάση είναι αυξητική, αυτό έχει σημασία.
0: Κύριε Καρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ήταν κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Καρτάλης, καθηγητής φυσικής, περιβάλλοντος και κλίματος στο ΕΚΠΑ. Καλή σας ημέρα.
1: Εμένα, σας ευχαριστώ πολύ.

και να παραμείνουμε στο θέμα, αλλά να το δούμε από μια λίγο διαφορετική οπτική. Στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουμε μάθει να παρακολουθούμε πυράβλους, ντρόουν, μέτωπα και επιθέσεις σε λιμάνια. Υπάρχει όμως ένας ακόμη παράγοντας που δύσκολα θα σκεφτόταν κανείς ότι μπορεί να επηρεάσει έναν πόλεμο. Η ξηρασία. Για να καταλάβουμε γιατί, πρέπει πρώτα να δούμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Ουκρανίας, που δεν είναι άλλο από το πώς θα βγάλει τα σιτηρά της από τη χώρα. Η Ουκρανία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προμηθευτές σιτηρών στις διεθνείς αγορές, όμως οι συνεχείς ρωσικές επιθέσεις στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας κάνουν τις θαλάσσιες εξαγωγές όλο και δυσκολότερες. Έτσι το Κίεβο αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλους δρόμους και ένας από τους σημαντικότερους είναι ο Δούναβης. Μόνο που φέτος ο ποταμός έχει πολύ λιγότερο νερό. Η ζέστη και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν ρίξει τη στάθμη του, δυσκολεύοντας τη ναυσιπλοεία ακριβώς τη στιγμή που η Ουκρανία τον χρειάζεται περισσότερο. Και ακόμη και αν συνδυαστούν ο Δούναβης και οι σιδηρόδρομοι, μπορούν να μεταφέρουν περίπου το 1 τρίτο όσων διακινούν υπό κανονικές συνθήκες στα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας. Άρα το πρόβλημα γίνεται διπλό. Η Ρωσία χτυπά την κύρια έξοδο των Ουκρανικών εξαγωγών και η ξηρασία δυσκολεύει μια από τις βασικές εναλλακτικές. Αυτό σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, λιγότερα έσοδα για την Ουκρανία και πιθανώς μικρότερες ποσότητες σιτηρών στις διεθνείς αγορές. Το Κίεβο προειδοποιεί ότι περισσότερα από 30 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών και ελαιούχων σπόρων μπορεί να μην φτάσουν τελικά στους αγοραστές αν συνεχιστούν αυτές οι διαταραχές. Και κάπου εδώ εμφανίζεται αυτό το παράδοξο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φυσικά δεν ελέγχει τον καιρό, όμως η ξηρασία μπορεί να πετύχει κάτι που εξυπηρετεί τη Μόσχα. Την ώρα που η Ρωσία χτυπά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, ο χαμηλός Δούναβης δυσκολεύει και την εναλλακτική έξοδο των Ουκρανικών σιτηρών προς την Ευρώπη. Και ο ίδιος ο ποταμός προσφέρει φέτος μια σχεδόν συμβολική εικόνα. Στη Σερβία τα νερά υποχώρησαν τόσο ώστε εμφανίστηκαν ξανά γερμανικά πολεμικά πλοία που είχαν βυθιστεί το 1944. Ένας παλιός πόλεμος αναδύεται από τα νερά την ώρα που ο Δούναβης επηρεάζει και έναν καινούριο.

που εξυπηρετεί τη Μόσχα. Την ώρα που η Ρωσία χτυπά τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, ο χαμηλός Δούναβης δυσκολεύει και την εναλλακτική έξοδο των ουκρανικών σιτηρών προς την Ευρώπη. Και ο ίδιος ο ποταμός προσφέρει φέτος μια σχεδόν συμβολική εικόνα. Στη Σερβία, τα νερά υποχώρησαν τόσο ώστε εμφανίστηκαν ξανά γερμανικά πολεμικά πλοία που είχαν βυθιστεί το 1944. Ένας παλιός πόλεμος αναδύεται από τα νερά, την ώρα που ο Δούναβης επηρεάζει και έναν καινούριο.

Και σε μια σημαντική υπενθύμηση, το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, υπενθυμίζουμε, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς σπουδαίοι καλλιτέχνες: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τρενταφυλλίδης, Ελενίτσα Λιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες θυμίζουμε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και βέβαια τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν που αλλού στην προστασία του περιβάλλοντος.

Καλημέρα, εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στην παρέα της εκπομπής. Την καλημέρα μας στην φίλη την Κορίνα. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα, εδώ από τη γειτονιά μας στο Νέο Φάληρο, που μας στέλνουν τις δικές τους καλημέρες μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας. Να είστε καλά, καλή Κυριακή σε όλους. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων, να ενημερωθούμε για τα όσα συμβαίνουν σε Ελλάδα και κόσμο. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Εγώ μιλάω. Γιαναρά, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
0: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
0: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς?
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 8.

0: Ο πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
2: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας.

0: εγγέννησον εν της εγκώτης μου.
1: Και τα πλέμματα σου τα Άγια, μία τα λέγεις απ' εγώ.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Παναγία Σαφράνου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντως τον Άγιο μνημονεύσεων σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παρατώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι σώμε το κράτος και σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγίας ακράτης ευλογημένης εν τόπου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία.
1: Αγίαν Θεοτόκου και
0: ημάς. Και ανήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Κύριε.
0: Άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

παραμονήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλήν, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού, αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχτη αυτό ίσο φιλέτης μυρίων ταλάντων, μη έχοντος δε αυτού απουδούνε, εκέλευσον αυτόν ο Κύριος αυτού πραθύνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σοι αποδώσω. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκε αυτό. Εξερθών δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα το συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, απόδος μη ότι οφείλεις. Πεσώνουν ο συνδούλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτό λέγον, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα αποδώσωση. Ο δέου κήθελεν αλλά περθών, έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώ το οφειλόμενον. Οι δόντες δε οι συνδούλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα, και ερθόντες διεσάφησαν το Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει, δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφού εικασί, επί παρεκάλεσάς με, υκέβη και σε ελεθύνε των συνδούλων σου, ως εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, έως σου αποδώ παν το οφειλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσει μην, εάν μη αφείτε έκαστος το αδερφό αυτού,

0: Υπόμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δαβίδ. Ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Και πάσης της σε Χριστώ ημών
1: αδελφότητος.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών του δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατηχούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων του Αγίου Ναουτούτου και υπέρ πάντων των προαναφρασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδες σεβώς κειμένων και πανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων ετώ Αγίου και πανσέπτων Ναουτούτων, κοπιόντων, ψαλόντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεδεχομένου του παρασού μέγα και πλουσιών ελαιός. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κύριο, η πιστή υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χαρητή. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλάσιμο το Κύριο κλείνατε. Είναι και αυτή συνειμήν δοξάζωσιν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέρθετε, οι κατοικούμενοι προέρθετε, μην τις των κατοικουμένων. Όσοι πιστοί, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή σοφία. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ναβί, του αδελφού και στρατηγού Σταύρου, ιερέως, έτυχε τον δούλο σου, Εσταθείου Βασιλείου και Μανουήλ των ιερέων με των οικογενειών αυτών και πάσε του αδελφού του. Του ευσεβού ημών έθνου, πάει τη αρχή και εξουσία εν αυτό και του φιλοχρήστου, εμό ατού, το κατοικούδι και παρεπιδημού ότι πόλη τάκτων εν ορειτών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και διακονούντων εν το ιερό ναό τούτο, των αειδήμων και μακαρίων φυτρών του Αγίου ναό τούτο, των υπέρ τη πίστεω και τη πατρίω ευσεβώ περισσότερων κυριακών αγωνισαμένων, και πάνω των ανεπώνυμων και πατέρων, των επελπίδε να στάσει και ζωή αιωνίου. Μισθή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr. Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: των τίμιων σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Το δέντρο ποτηρίο του, το τίμιο αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Μεταβαλών το πνεύμα της στο Αγίο.
1: Αμήν. Αμήν. Αμήν. Αμήν.

υπέρ το προσωμισθέντο και αγιαστέντο τιμίων δώρων του Κυρίου δεϊτόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις ο Άγιον και υπερουράνιον και ενώρων αυτού θυσιαστήριον, ισοφήν ευωδία πνευματικής, αντικαταπέμπτων.

Χριστό το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσιών, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφείλματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr. FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr. FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Ουκέδη και σε ελεήσε το συνδούλον σου, ως και εγώ σε ελέησα. Την διδακτικότατη παραβολή των μυρίων ταλάντων ακούσαμε, αγαπητοί μου αδερφοί, στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Διηγήθηκε κάποτε ο Κύριος ότι ένας ανεξήγακος βασιλιάς χάρισε το υπέρογκο χρέος που του όφιλε κάποιος δούλος του και τον άφησε ελεύθερο. Ο δούλος του όμως δεν έπραξε το ίδιο σε κάποιον συνδούλο του που του όφιλε ένα σήμαντο ποσό. Αντίθετα, του φέρθηκε με πολύ σκληρότητα. Τον απείλησε ζητώντας άμεση εξόφληση του χρέου και τον οδήγησε στη φυλακή. Ο βασιλιάς πληροφορήθηκε τη σκληρή αυτή την περιφορά και αφού τον έλεγξε αυστηρά για την κακία του, τον παρέδωσε στη φυλακή μέχρι να εξοφλήσει και εκείνος όλα όσα χρωστούσε. Η θαυμάσια αυτή παραβολή μας διδάσκει τη σπουδαία αρετή της συγχωρήσεως και μας δίνει την ευκαιρία να εξετάσουμε γιατί είναι απαραίτητη η συγχώρηση στο πνευματικό μας αγώνα και πώς θα την αποκτήσουμε. Η συγχώρηση, αδερφοί μου, είναι η αρετή που μας καθιστά ομοίους με τον Θεό, γνήσια παιδιά του ουράνιου Πατέρα μας. Τίποτε δεν μας εξομοιώνει τόσο πολύ με τον Θεό, όσο το να συγχωρούμε αυτούς που θέλουν να μας αδικήσουν, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όσο είμαστε μακρόθυμοι προς τους αδερφούς μας, τόσο αποδεικνύουμε ότι είμαστε γνήσια παιδιά του ηχθύρμονος Θεού, και έτσι σε τι ύψος μας ανεβάζει η αλήθεια αυτή η αρετή της συγχωρήσεως. Επιπλέον, όταν είμαστε συγχωρητικοί στα λάθη των αδερφών μας, τότε μπορούμε να ζητούμε από τον Κύριο να συγχωρέσει και το πλήθος των δικών μας αμαρτιών. Μας το είπε ξεκάθαρα ο Θείος Διδάσκαλος. Εάν αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος. Αν θέλουμε να συγχωρήσει ο Θεός τις αμαρτίες μας, θα πρέπει να συγχωρούμε και εμείς με την καρδιά μας όσους μας αδίκησαν, όσους μας συκοφάντησαν, όσους μας πλήγωσαν ή μας προσέβαλαν με αυτή τη συμπεριφορά τους. Η συγχώρηση λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λάβουμε άφεση των αμαρτιών μας. Πώς όμως θα αποκτήσουμε την υπέροχη και τόσο σημαντική αυτή αρετή? Οπωσδήποτε, αγαπητοί μου, δεν είναι εύκολη συγχώρηση. Απαιτεί να χωρέσουμε στην καρδιά μας όσους μας έχουν αδικήσει. Αντί λοιπόν να κατακρίνουμε τους ανθρώπους αυτούς, ας ανακρίνουμε τον εαυτό μας και ας αναλογιστούμε το δικό μας χρέος ενώπιον του Θεού. Σύνδουλοι είμαστε και εμείς. Μήπως δεν έχουμε κάνει λάθη? Μήπως δεν έχουμε αδικήσει άλλους? Μήπως δεν έχουμε πει λόγια που πλήγωσαν τους συνανθρώπους μας, τα οποία συγχώρησε ο Κύριος? Ίσως να υποφέρουμε για πράγματα που δεν φταίμε. Είμαστε όμως ένοχοι σε τόσα άλλα αμαρτήματα ενώπιον του Θεού, που επιβεβαιώνουν ότι η αδικία σε βάρος μας τελικά δεν είναι αδικία. Μας εμπνέει λοιπόν το παράδειγμα του ανεξήκακου Κυρίου μας, ο οποίος κατά το θείο πάθος του, δηλειδωρούμενος και ούκα τη πάσχων ούκη πύλη, όπως σημειώνει ο Απόστολος Πέτρος. Δεν ανταπέδε της ύβρης, δεν φοβέριζε με εκδικητικές απειλές. Στην κορύφωση μάλιστα του πόνου και της ταπεινώσεώς του πάνω στο Τίμιο Σταυρό του, έδειξε το ύψος της αγάπης του, προσευχόμενος τον Θεό Πατέρα να συγχωρήσει εκείνους που τον είχαν σταυρώσει. «Πάτερ, άφες αυτής, που γαρίδασε τη ποιούση». Ως τα βάγματα που δεν φταίμε, είμαστε όμως ένοχοι σε τόσα άλλα αμαρτήματα ενώπιον του Θεού, που επιβεβαιώνουν ότι η αδικία σε βάρος μας τελικά δεν είναι αδικία. Μας εμπνέει λοιπόν το παράδειγμα του ανεξήκακου Κυρίου μας,
ο οποίος κατά το θείο πάθος του δηλειδωρούμενος και ούκα τη διδιόρη πάσχων ούκη πύλη, όπως σημειώνει ο Απόστολος Πέτρος. Δεν ανταπέδε της ύβρης, δεν φοβέριζε με εκδικητικές απειλές. Στην κορύφωση μάλιστα του πόνου και της ταπεινώσεώς του πάνω στο τίμιο σταυρό του, έδειξε το ύψος της αγάπης του, προσευχόμενος τον Θεό Πατέρα να συγχωρήσει εκείνους που τον είχαν σταυρώσει. «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ου γαρίδας ετυπιούσι»,

στην κορύφωση μάλιστα του πόνου και της ταπεινώσεως του πάνω στο τίμιο σταυρό του, έδειξε το ύψος της αγάπης του, προσευχόμενος τον Θεό Πατέρα να συγχωρήσει εκείνους που τον είχαν σταυρώσει. «Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδασε τη ποιούση». Ο σταυρός του Κυρίου μας γίνεται για εμάς παράδειγμα, αλλά και ποιή χάριτος και δυνάμεως για να συγχωρήσουμε όσους μας έχουν βλάψει. Αυτή η ανεξικακία του Κυρίου μας ενέπνευσε και τους Αγίους όλων των αιώνων, όπως χαρακτηριστικά τον Άγιο Διονύσιο της Ζακύνθου, ο οποίος συγχώρησε και ευεργέτησε τον φωνιά του αδερφού του, καθώς επίσης και τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος σε όλη του τη ζωή δεν έπαψε να διώκεται, να συκοφαντείται και να συγχωρεί όμως τους διώκτες και τους συκοφάντες του. Αδερφοί μου αγαπητοί, ας συγχωρούμε λοιπόν και εμείς με την καρδιά μας όσους μας αδίκησαν. Ας εκδικούμαστε με την αγάπη, ώστε να ομοιάσουμε στον Θεό της αγάπης και να λάβουμε το πλούσιο έλεος του. Αμήν.

0: Ακούσατε την Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών. Ήταν μια προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τους ακροατές μας.
1: Αμέσως μετά, ο Στέλιος Κώτας επιλέγει για σας γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις από το μουσικό εργαστήρι του fora.gr Music.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
3: Ο ζωντανός σταθμός.

0: εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
1: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
0: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.

33, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: FM.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.
0: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες.
1: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Σεντράλ. Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
5: Central και
7: φύγαμε.
6: All night.
5: Central στη Γαλατινή.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο

0: ίντερνετ.
1: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
2: Data Center Services.
0: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
0: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com

Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι Γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
4: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
5: Κινητό 6936-7737-77.
6: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
7: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνηστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610-45055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος?
10: Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
11: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
9: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
11: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
12: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
13: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
12: Πίτσα Ρωμαίο.
13: Για αυτούς που ξέρουν.
9: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
14: Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Μια ραδιοφωνική εκπομπή που σας προσφέρουν οι γρεβενιώτες καλλιτέχνες και το μουσικό εργαστήρι του 4GR Music. Γρεβενιώτικες ηχογραφήσεις. Παραγωγή 4GR.

πρώτος σε ακροαματικότητα ραδιοφωνικός σταθμός. Star FM. Για να σας γνωρίζουν όλοι. Star FM. Συμβάλλει θετικά στον τόπο. Star FM.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Frictoria.com Data Center Services.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
4: Frictoria.com Data Center Services.
6: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
4: www.frictoria.com.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
1: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτη.
0: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
5: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία

0: Website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Φρικτορία. Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Φρικτορία. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
2: www.frictoria.com.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Μείωσε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα σε δρόμους και υποδομές και σε σπίτια προκάλεσε η πολύ δυνατή βροχή που έπεσε χθες το απόγευμα στη Μάνη. Μέσα σε 2 ώρες έπεσαν περίπου 140 τόνοι νερού αναστρέμα. Έπεσε όσο νερό πέφτει στην περιοχή ολόκληρο το χρόνο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Έχουν πληγεί σημαντικά οι κοινότητες Νύμφη, Εξονύμφη, Κοκάλα και Λάγια. Ενώ έχουμε και σημαντικές ζημιές, έχουν ήδη καταγραφεί σε σπίτια και κυρίως στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
5: Πλημμυρίσαμε, δεν υπήρχαν δρόμοι, όλα ήταν χύμαροι.
6: Ήθελα να βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού μου και δεν μπορούσα από το νερό και άφριζε ο δρόμος απάνω, λες και βρισκόμουν από την καταράκτη.
7: Το ευτύχημα ήταν γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο που δεν είχαμε θύματα.
8: Εγώ είμαι 66 χρονών άνθρωπος, δεν είχα συναντήσει αυτό το φαινόμενο ποτέ. Έπεσε τόσο νερό που δεν πέφτει όλο το χρόνο.
4: Αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό ξυλοδαρμού ενός υπαλλήλου εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων από οδηγό ταξί στην Πάρο για μια θέση στάθμευσης. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τον ίδιο πάντως να δηλώνει μετανιωμένος.
9: Δεν ήθελα να πλάσω τα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος.
4: Στις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας, πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμυρίων ευρώ επιβλήθηκε σε επιχείρηση νοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα. Μιλάμε για έναν έλεγχο της ΑΔΕ σε νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, που ήταν και η αφορμή για να αποκαλυφθεί αυτή η καλωστημένη απάτη που είχε στήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση. Οι ελεγκτές της αρχής βρήκαν πως το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία. Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, όπου και διαπίστωσαν ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν επίσης δηλωθεί σε κινησία. Και παράλληλα εμφανίζονταν βεβαίως το ψηφιακό πελατολόγιο της επιχείρησης ως μισθωμένα. Σε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, διαβεβαιώσεις από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35, ισχυρίζεται ότι έχει λάβει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από συναγερμό που κηρύχθηκε για ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στο νότιο Λίβανο είχαμε 11 ανθρώπους, ανάμεσα τους 2 γυναίκες και 3 παιδιά, να χάνουν τη ζωή τους. Μιλάμε για τον πιο βαρύ ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες αποκλιμάκωσης του Ιουνίου ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ομάν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τρόπο διαχείρισης των στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
10: Τραμπ δεν θέλει να πάει στις εκλογές με τόσο υψηλή τιμή πετρελαίου και προσπαθεί να βρει μια λύση με τα στενά του Ορμούς. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οποιαδήποτε λύση θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο αλλά και δεύτερο για την Ελλάδα πανηγύρισε χθες ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού, με τον Έλληνα πρωταθλητή στον τελικό των 200 μέτρων να έρχεται τρίτος να κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 13 δέκατα, το οποίο αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ.
11: Το Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13. Απίστευτο Σίσκος.
12: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή, το πίστεψα και το πήρα δικαιωματικά νομίζω.
4: Ραντεβού με το βάθρο έχει και ο Απόστολος Χριστού. Αγωνίζεται σήμερα στον τελικό των 100 μέτρων ύπτιο. Πάντα μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο ρίχνει αυλαία σήμερα και εκεί έχουμε ελπίδες για κάποιο μετάλλιο. Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για την Ελίνα Τζένκο, η οποία θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο, στο ακόντιο, στον τελικό. Και οι δύο τελικοί σήμερα το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας βρίσκεται ήδη στη Γερμανία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Ντόρτμουντ. Ο ΠΑΟΚ θα βάλει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής μέσος θα εισπράττει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όσο για τον καιρό, καλοκαιρινός θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αναμένουμε βεβαίως μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, να ξεκινήσουμε από την έξοδο των εκδρομέων του καλοκαιριού από τα λιμάνια της Αττικής. Και σήμερα αναχωρεί από τα λιμάνια πολλοί κόσμος. Έχουμε χιλιάδες επιβάτες να αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, με το λιμενικό σώμα να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η κίνηση των ταξιδιωτών. Προβλήματα δεν έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτήν την ώρα. Για σήμερα, θυμίζω, έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν από το λιμάνι του Πειραιά 23 πλοία, 23 δρομολόγια είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν. Για τα νησιά του Αργοσαρονικού 34 με συμβατικά πλοία και 24 με ταχύπλοα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 4 με προορισμό το Μαρμάρι, και από το Λαύριο 13 δρομολόγια. Χθες ανάλογη εικόνα, παρότι ανήμερα 15 Αυγούστου και αυτή την ημέρα επέλεξαν πολλοί για να ταξιδέψουν, 21 σαπόπλοι με 15.691 επιβάτες να αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά, πάνω από 9.000 για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Από το Λαύριο αναχώρησαν 6 πλοία με 2.700 επιβάτες, από τη Ραφίνα 9 δρομολόγια είχαμε τα οποία πραγματοποιήθηκαν, κανένα πρόβλημα και εκεί, με 3.500 επιβάτες. Όλα καλώς βαίνουν σε σχέση με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια και την ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας, και αυτό γιατί έχουν κοπάσει άνεμοι. Πολύ ευχάριστο αυτό, να πάει ο καθένας στον προορισμό του δίχως να υπάρχουν προβλήματα, κυρώσεις, αναβολές σε σχέση με τα δρομολόγια. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές σήμερα. Πάμε στην Σκύρο. Στη Σκύρο βρίσκεται από το βράδυ ο Νίκος Μαλιαράκης για λογαριασμό του Sky. Θα μας δώσει όλη την εικόνα αναφορικά με το που βαδίζουμε σε σχέση με αυτή την φωτιά. Σαν να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το αποδώσουμε σίγουρα και στην βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σαφέστατα και στην ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έχουν καταφτάσει πάρα πολλά πυροσβεστικά οχήματα και πάρα πολλοί πυροσβέστες και από την Εύβοια και από την Αττική για να ενισχύσουν το έργο της πυροσβεστικής. Νίκος Μαλιαράκης θα μας δώσει τώρα όλο το ρεπορτάζ και όλη την εικόνα από τη Σκύρο, που δίνει για δεύτερη μέρα μια μεγάλη μάχη με τη φωτιά. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει ο Νίκος, δεν μας ακούει, έπεσε η γραμμή, να τον εντοπίσουμε και πάλι. Μέχρι να γίνει αυτό, να σας ενημερώσω και για μια ακόμη φωτιά, η οποία επίσης έχει μια καλύτερη εικόνα τα τελευταία λεπτά. Είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε στον Σολωμό Κορινθίας και εκεί βρίσκονται ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μάλιστα, επειδή λόγω του πυκνού καπνού δεν υπήρχε ορατότητα στην Εθνική Οδό Τρυπόλεως Κορίνθου, κοντά στην Εθνική ξέσπασε αυτή η φωτιά. Οι τροχέα σε συνεννόηση με την πυροσβεστική θεώρησαν σκόπιμο να διακόψουν την κυκλοφορία για κάποια λεπτά. Αυτό δημιούργησε κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία φαντάζομαι θα έχουν διευθετηθεί ήδη, μιας και είχαμε μια ουρά χιλιόμετρων λίγο πριν τα διόδια του Σπαθοβουνίου στο ρεύμα προς Αθήνα. Μιλάμε πάντα για την Κορίνθου Τρυπόλεως, η οποία ούτως ή άλλως έχει πολλή κίνηση αυτές τις ημέρες. Η Πελοπόννησος είναι πλέον ένας από τους κλασικούς προορισμούς των Ελλήνων για τις θερινές τους διακοπές. Και εκεί όμως η εικόνα φαίνεται πως είναι καλύτερη, σαν να την έχουν προλάβει οι πυροσβέστες τη φωτιά αυτή. Σε λίγο θα πάμε στη Σκύρο να συναντήσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη. Μέχρι τότε να ακούσουμε τον Κώστα Τζίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στην προσπάθεια που καταβάλουν να κατασβέσουν και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στο νησί της Σκύρου.
1: Υπάρχει έντονο ανάγλυφο και η μορφολογία του εδάφους που καθιστά δύσκολο το έργο και των πεζοπόρων τμήματων αλλά και των οχημάτων που πρέπει να έχουν πρόσβαση. Το θετικό είναι ότι δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, είναι ανάμεσα από την Ατσίτσα και το Πεύκο. Πεύκος είναι η περιοχή δηλαδή που είναι πιο κοντά. Οι κατοικίες είναι προστατευμένες, όσες διάσπαρτες οικίες και οικισμοί είναι στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν και περιφρουρούνται από πυροσβεστικά οχήματα.
0: Πάμε τώρα στη Σκύρο, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Μαλιαράκη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή τη φωτιά που ταλαιπωρεί το νησί της Σκύρου για δεύτερη μέρα. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. 22 ώρες μετά λοιπόν το ξέσπασμα της φωτιάς, η πύρνη Λέλαπα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Έχει περάσει, όπως βλέπουμε, όπως μπορούμε να δούμε, έχουμε φτάσει σε ένα ψηλό σημείο. Έχει περάσει από τον Άγιο Φωκά. Είναι ένας οικισμός ο οποίος Είχε μια παραλία, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της περιοχής. Αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς το όρος. Είναι ακόμη μια παραλία. Το θετικό είναι πως το μέτωπο αυτό, το οποίο απασχολεί αυτή τη στιγμή κυρίως τα εναέρια μέσα, γιατί είναι πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν λόγω του αναγλύφου του εδάφους, λόγω της περιοχής, είναι ένα πευκόφυτο δάσος μέσα στην κορυφογραμμή. Όπως καταλαβαίνουν, πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν πήγες δυνάμεις, και αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά ότι έχουν παραταχθεί ενδιάμεσα της φωτιάς προκειμένου να εξακριβώσουν, δηλαδή δεν θα απειλήσει οικισμούς, δεν θα κατευθυνθεί δηλαδή προς τους οικισμούς. Το δεύτερο μέτωπο, αυτό που είχε κατεύθυνση προς το ΠΕΦΚΟ, αν και όπως ακούσαμε και τον Δήμαρχο να λέει, δεν πλησίασε, δεν απείλησε.
0: Υπήρχε μια απόσταση ασφαλείας από ό,τι καταλάβαμε, αλλά ήταν αυτό, επειδή υπάρχει τέλος πάντων κοντά αυτός ο οικισμός, ανησύχησε περισσότερο τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τι θα γίνει εκεί με τους ανθρώπους και τα σπίτια τους.
2: Ακριβώς. Και ήταν μια περιοχή, το στολίδι του νησιού, όπως μας έλεγαν, μεγάλη και πάλι η οικολογική καταστροφή που καταγράφουμε.
0: Ναι. Σε αυτό το μέτωπο είναι καλύτερη εικόνα, Νίκο?
2: Είναι καλύτερη εικόνα σε αυτό, σε αυτό το μέτωπο. Στο δεύτερο μέτωπο, το οποίο κατευθύνεται προς τις παραλίες, βλέπουμε ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή πολλά εναέρια μέσα, 11 εναέρια μέσα συγκεκριμένα σύμφωνα με την πυροσβεστική. Προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου, το οποίο έχει απλωθεί σε μια αρκετά μεγάλη έκταση. Δεν είναι κάτι εύκολο, ωστόσο το στοίχημα του να μην περάσει, το να μην κατευθυνθεί προς οικισμούς, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι κερδίζεται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Νίκος Μαλιαράκης, κυρίες και κύριοι, από τη Σκύρο, για αυτή τη φωτιά. Δύο τα μέτωπα, το ένα στο νότιο κομμάτι του νησιού προς Άγιο Φωκά και στο ανατολικό προς ΠΕΦΚΟ. Αυτό προς ΠΕΦΚΟ πάει καλύτερα, είναι καλύτερη εικόνα. Το άλλο, το οποίο είναι σε ένα σημείο πολύ δύσβατο, όπως μας είπε ο Νίκος, είναι και πολύ δύσκολο για τις επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν και να επιχειρήσουν εκεί, οπότε ό,τι γίνει από αέρος. Ο Δήμαρχος Σκύρου μίλησε πριν από μερικές ώρες εδώ στον Sky 100,3 στο Δημήτρη Γιατζόγλου. Ο Δήμαρχος Σκύρου είναι ο κύριος Κυριάκος Αντωνόπουλος, τον ακούμε.
3: Τα πράγματα δένουν προς το καλύτερο, γιατί περιμένουμε μια εξασθένιση των ανέμων σε 2-3 ώρες, 4. Και έχουμε μπροστά μας από τα εναέρια μέσα που έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν από το πρωί, έχουμε αρκετό χρόνο για να κρατήσουμε οριοθετημένη τη φωτιά, η οποία έχει πάψει πλέον και η τόσο μεγάλη έκταση, όπως έκανε χθες όλο το απόγευμα και συνέχισε και τη νύχτα. Έχουν έρθει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα, μια τέτοια δασική πυρκαγιά, η οποία βοηθιέται πάρα πολύ από τους βόρειους ανέμους, ουσιαστικά θα καταλήξει στη θάλασσα.
0: Μάλιστα, όπως συμβαίνει και με πάρα πολλές φωτιές όλα αυτά τα χρόνια, στο τέλος της ημέρας σβήνουν στη θάλασσα φωτιές αυτές, διότι λόγω και των καιρικών συνθήκων που πολλές φορές επικρατούν σε αυτά τα πύρινα μέτωπα, είναι πολύ δύσκολο για τους πυροσβέστες να τις περιορίσουν, να τις οριοθετήσουν. Ακούμε τον Κώστα Συνολάκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, μίλησε στην ΕΡΤ για αυτό που βλέπουμε το φετινό καλοκαίρι, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα στην Ευρώπη. Κρατήστε πως στο Βέλγιο τις τελευταίες ώρες είναι σε εξέλιξη η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας, κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο συμβαίνει με τις φωτιές στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι. Μια καινούργια πραγματικότητα, μια νέα πραγματικότητα στην οποία οφείλουμε να προσαρμοστούμε όλοι, σύμφωνα με τον κύριο Συνολάκη, τον ακούμε.
4: Αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά η νέα πραγματικότητα. Βλέπουμε αυτή την αποσταθεροποίηση. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται πιο ακραία και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Όλα αυτά τα, ειδικά οι μεγάλες πυρκαγιές της Αττικοβιωτίας, βλέπουμε ότι σε αυτές τις πυρκαγιές είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να τις σβήσει. Μπορούμε να πούμε ότι οποιαδήποτε πυρκαγιά, αυτή είναι μέρος της κλιματικής αλλαγής ή εκείνη είναι λόγω της κλιματικής αλλαγής? Ίσως όχι. Αλλά όλο αυτό που βλέπουμε είναι συμβατό με την αποσταθεροποίηση του κλίματος.
0: Τώρα, σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία και σήμερα, και αυτό γιατί έχετε ενημερωθεί από χθες πως υπάρχει πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Κατηγορίας 3, από ό,τι φαίνεται, αύριο σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Αναβελτιώνονται κάπως τα πράγματα δηλαδή και από πλευράς καιρικών συνθήκων. Πάμε να συναντήσουμε την Κάτια Νιάκαρη να μας δώσει όλη την εικόνα γύρω από την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Γεια σου Κάτια μου, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
5: Καλό μεσημέρι. Για ακόμα μία ημέρα αρκετές περιοχές της χώρας, όπως είπες και εσύ, βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με ανθρώπινο δυναμικό και απαραίτητα μέσα να είναι επιποδός. Σύμφωνα και με τον χάρτη που εκδίδεται από την πολιτική προστασία, να σας πω ότι το πορτοκαλί χρώμα αφορά την περιφέρεια Αττικής, τη Κύθυρα, τη Βιωτία, την Εύβοια, τη Σκύρο, τις Κυκλάδες, το Νότιο Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Οι πολίτες καλούνται και σήμερα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για αύριο φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση, αφού από τον χάρτη πια φεύγει το πορτοκαλί. Στο μεγαλύτερο μέρος όμως της χώρας έχουμε κίτρινο. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλό κίνδυνο, και πάλι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, επίπεδο 3, για Αττική μεταξύ άλλων, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Ζάκυνθο, Έβρο, Κρήτη, Κυκλάδες και νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ να σας πω ότι όσον αφορά δύο φωτιές που απασχόλησαν την πυροσβεστική από το πρωί, η μία είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, πρόκειται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή κάτω απρόβατο στην Άνδρο, ενώ οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Ελληνοχώρι Κορινθία.
0: Μάλιστα. Πολύ καλά τα νέα αυτά. Σε επιφυλακή βεβαίως θα παραμένει η πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα να έρθουμε στις συλλήψεις που έχουμε για τις πυρκαγιές. Μία ακόμη, αυτή τη φορά για μια φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή, Κάτια, στο Ρέθυμνο.
5: Ναι, και η χρήση ψυσταριάς σε μια ημέρα που η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4, ήταν αρκετή για να σημάνει συναγερμός. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής μέσα σε λίγες ώρες εντόπισαν τον 35χρονο υπήκο Ισραήλ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτόφορου, του αυτοφόρου, με συγχωρείτε, για εμπρισμό από αμέλεια. Από τις αρχές του έτους, να σημειώσουμε, οι 9 στις 10 συλλήψεις αφορούν εμπρισμό από αμέλεια, ενώ μόλις 30 για το ίδιο διάστημα αφορούν εμπρισμό.
0: Μάλιστα. Κάτια Νιάκαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως τα στοιχεία που έχει η πυροσβεστική στη διάθεσή της αναφορικά και με τις φωτιές της τελευταίας τριετίας αλλά και με τις φωτιές του φετινού καλοκαιριού εγείρουν σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τον ρόλο του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην εκδήλωση ορισμένων από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει το πυροσβεστικό σώμα. Μιλάμε για βραχυκυκλώματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης που προκαλούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία τα οποία έφερε χθες στο φως της δημοσιότητας ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα. Μιλάμε για στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για τις φωτιές λοιπόν του φετινού καλοκαιριού, από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 14 Αυγούστου, προκύπτει βάσει των στοιχείων που έχει συγκεντρώσει το προανακριτικό της πυροσβεστικής πως οι βλάβες σε δίκτυα ηλεκτροδότησης ευθύνονται για πάνω από 207.000 καμένα στρέμματα, επί συνόλου 265.000, δηλαδή προανακριτικά στα δίκτυα η ηλεκτροδότησης αποδίδεται το 78% της συνολικής καμένης έκτασης. Αυτό, αν θέλετε, φέρνει και πάλι στην επιφάνεια της παθογένειας ενός παλιού πλημελώς συντηρημένου δικτύου ηλεκτροδότησης που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ακούστε τι λέει ο κόσμος και οι περισσότεροι πολίτες που μένουν σε αυτές τις περιοχές συμμερίζονται αυτή την άποψη.
6: Από αυτά που βλέπουμε στα βιντεάκια με τους διάφορους πινθήρες και το ένα και το άλλο, σίγουρα δεν πρέπει να είναι αμέτωχοι όλοι αυτοί και να μην έχουν παίξει ρόλο για τις φωτιές.
7: Παντού κομμένα είναι τα καλώδια. Όλα φτιάξιμα θέλουν.
8: Καλά, πέρα ότι υπάρχουν καλώδια έτσι, υπάρχουν και κολόνες οι οποίες χρειάζονται να τις φτιάξουμε.
0: Πέραν λοιπόν της συντήρησης που είναι λιπέστατη σε αρκετά κομμάτια του δικτύου, και εσείς αγαπητοί ακροατές θα το έχετε διαπιστώσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ενδεχομένως και στις περιοχές στις οποίες κινείστε το φετινό καλοκαίρι, υπάρχει και ένα θέμα με το εναέριο δίκτυο. Γι' αυτό έχει ανοίξει και πάλι η συζήτηση για το πόσο γρήγορα προχωράει η υπογειοποίηση αρκετών καλωδίων ηλεκτροδότησης. Ο κύριος Φώτης Δημαρέσης, ο αντιστράτηγος αναπροστατεία του πυροσβεστικού σώματος, αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.
9: Στην Ελλάδα έχουμε την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με ένα αέριο δίκτυο, το οποίο ξεκινάει από τη Βόρειο Ελλάδα και καταλήγει στην Πελοπόννησο. Μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο διασχίζει δασικές εκτάσεις, βουνά, πεδιάδες, και αυτό θέλει ειδική προσέγγιση ως προς τα μέτρα πρόληψης και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται. Έχουν ξεκινήσει κάποια πρώτα στάδια υπογειοποίησης στο κομμάτι που αφορά τα μέτρα πρόληψης. Ναι. Είναι τεράστιες οι εκτάσεις, απαιτούνται μεγάλοι πόροι, είναι σημεία που είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι προσβάσιμα, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε. Αντώνης Κουκουζάς, πρόεδρος της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Δεν είναι μόνο η φωτιά που είχαμε σε Βιωτία και Δυτική Αττική, η οποία ξέσπασε από μια αστοχία που είχαμε σε ένα αεολικό πάρκο και σε ένα καλώδιο το οποίο έστελνε το ρεύμα στο υπόλοιπο δίκτυο. Αστοχίες έχουν καταγραφεί και στη Σίβηρη Χαλκιδικής, και από εκεί φαίνεται πως από το δίκτυο ηλεκτροδότησης ξεκίνησε η φωτιά. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Κουκουζάς.
10: Έχουμε περιπτώσεις ενάρξεων πυρκαγιών που φαίνεται να συνδέονται με αστοχίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το ζήτημα γίνεται ακόμα πιο κρίσιμο φυσικά όταν μιλάμε για εναέρια δίκτυα που διέρχονται μέσα ή πλησίων από δασικές εκτάσεις. Χρειάζονται αυτή η συστηματική έλεγχη, η προληπτική συντήρηση, παρεμβάσεις όπου χρειάζεται ή και αλλαγή του τρόπου διέλευσης του δικτύου. Όταν μια αστοχία μετατρέπεται σε έναυση πυρκαγιάς μέσα στις περιοχές μίξης δασικού περιβάλλοντος και οικισμών, ο χρόνος που έχουμε για να την περιορίσουμε είναι ελάχιστος.
0: Τώρα, αναφορικά με αυτή τη μεγάλη φωτιά της 13ης Αυγούστου στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής, υπάρχει και μια ειδική πλατφόρμα η οποία θα λειτουργήσει και μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη φωτιά αυτή θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση προσωρινής διαμονής έως και την 4η 19 Αυγούστου. Λειτουργεί ήδη η πλατφόρμα αυτή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εκεί θα την αναζητήσετε. Την πλατφόρμα τη δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και λειτουργεί επικουρικά των παροχών που έχουν ήδη ανακοινωθεί τόσο από την περιφέρεια όσο και από τους δήμους. Εκεί κάνετε την αίτηση λοιπόν, όσοι δεν έχετε κάπου να μείνετε. Τώρα εκεί είστε μεταξύ των πληγέντων από τη δασική πυρκαγιά στην Χαλκιδική. Ελάτε τώρα να σταθούμε σε αυτό το πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο που είχαμε στην περιοχή της Μάνης, μια πολύ ισχυρή νεροποντή, ένα μπουρίνι το οποίο δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στις περιοχές Αλίπα, Κοκάλα, Ήτιλο και Καραβοστάση, εκεί στη Μάνη που έχει και πάρα πολύ τουρισμό και αυτό το καλοκαίρι. Εκεί βρίσκεται στην περιοχή και πραγματοποιεί οδηπορικό από το πρωί, καταγράφοντας τις ζημιές, συγκεντρώνοντας τις μαρτυρίες των κατοίκων, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από μια περιοχή που έχει πληγεί πολύ, Ανατολική Μάνη, δύσκολες ώρες, πραγματικά. Από νωρίς το πρωί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Μένει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα σπίτι το οποίο έχει δεχθεί τον πρώτο όγκο του νερού. Τα ορμητικά νερά μπήκαν μέσα στο σπίτι. Είναι μεγάλη καταστροφή. Και άλλα σπίτια έχουν ζημιές, επιχειρήσεις έχουν ζημιές. Αυτοκίνητα τα οποία καταστράφηκαν, τα παρέσυραν τα νερά, με αποτέλεσμα όπου βρήκαν κάποιο εμπόδιο να σταματήσουν και να έχουν υποστεί και αυτά σημαντικές υλικές ζημιές. Δρόμοι οι οποίοι δέχτηκαν τόνους από φερτά υλικά και είχαν αρκετά προβλήματα. Από νωρίς το πρωί συνεργεία προσπαθούν να απομακρύνουν όλα αυτά τα φερτά υλικά από τους δρόμους για να μπορέσουν να δώσουν στην κυκλοπορία και όπως και έγινε το δρόμο, γιατί όπως αναφέρατε, όπως ανέφερες, είναι και τουριστική περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι βρίσκεται πολλής κόσμος εδώ.
0: Οπότε για να το έχουμε αυτό καθαρό, Ελένη μου, το επαρχιακό δικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά σε όλο το μήκος πια?
11: Ναι, ναι, είναι ανοιχτό. Υπάρχει μόνο ένα σημείο προς το Καραβοστάσιο που γίνονται ακόμη κάποιες εργασίες, γιατί και εκεί κατέληξε το μεγαλύτερο μέρος από τις πέτρες, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ναι. Ό,τι βρήκαν τα νερά.
0: Ναι. Και άκουγα τους ανθρώπους εκεί της περιοχής να λένε πως επί της ουσίας έπεσε όσο νερό περιμένουμε να πέσει όλη τη χρονιά, έπεσε μέσα σε μερικές ώρες και ανήμερα 15 Αυγούστου.
11: Ήταν τρομακτικό και οι περιγραφές ήταν τρομακτικές, και το γεγονός ότι δεν είχαμε κάποια απώλεια σε ανθρώπινη ζωή, είναι ένα θαύμα.
0: Ναι, παρότι τραυματίστηκε μια γυναίκα, το μάθαμε σήμερα αυτό από Κεραυνό στο Ήτειλο.
11: Ήταν μέσα σε αυτοκίνητο και προληπτικά, θέλω να το πω, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί έπρεπε να γίνουν απαραίτητες εξετάσεις. Είναι καλά στην υγεία της και αναμένεται να τη δοθεί εξιτήριο πολύ πιθανό και σήμερα. Όμως εδώ η κατάσταση παραμένει δύσκολη και οι κάτοικοι ζητούν να υπάρξει άμεση αποκατάσταση των ζημιών και οι επιχειρηματίες είναι στο πικ της σεζόν, καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα πρέπει άμεσα να κινηθεί ο
0: μηχανισμός
11: για να βοηθήσει τους κάτοικους. Αναμένεται, έχει ξεκινήσει και καταγραφεί. Αλλά θα έχουμε εικόνα τις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ σου και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε κατοίκους της Ανατολικής Μάνης και...
12: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
13: Sky 100,3.
12: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να συναντήσουμε τη μετεωρολόγο μας, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Τα λέμε νωρίτερα σήμερα με την Ηλιάνα για να σταθούμε και σε αυτό το ακραίο καιρικό φαινόμενο που είχαμε εκεί στη Μάνη και έχει προκαλέσει όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Μιλάμε για ένα ισχυρό μπουρίνι στα ανατολικά της Μάνης. Ηλιάνα, καταλαβαίνω κάτι το πρωτοφανές, κάτι το όχι και τόσο συνηθισμένο για την Ανατολική Μάνη, να πέφτει τόσο νερό, τόσο δυνατή βροχή το 15 Αύγουστο.
17: Καλησπέρα, να πούμε ότι δεν είναι τόσο συνηθισμένο για τον Αύγουστο. Φαίνεται ότι μέσα σε 4 ώρες το ύψος της βροχής άγγιξε τα 141 χιλιοστά. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη ποσότητα νερού από ό,τι θα έπεφτε μέσα στον Αύγουστο στην περιοχή της Μάνης. Ήταν ραγδαία η βροχόπτωση. Mm-hmm. Ναι. Να πούμε ότι έχουμε μια μεταβολή στον καιρό τώρα τις επόμενες ημέρες, αυτή την εβδομάδα, με κάποιες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως την Τρίτη όμως, που θα καλύπτουν την Ήπειρο, την Στερεά, κυρίως την κεντρική και δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο, ενδεχομένως και την Κρήτη.
0: Ναι. Αυτά τα φαινόμενα να τα περιμένουν οι ακροατές σας που βρίσκονται στις περιοχές τις οποίες ανέφερες εντός των επόμενων ωρών, ή μιλάμε για αύριο, Ηλιάνα?
17: Ξεκινάμε από αύριο με λίγες βροχοπτώσεις, κυρίως την Ήπειρο και την Στερεά και την Πελοπόννησο. Την Τρίτη όμως φαίνεται ότι θα έχουμε πιο έντονα φαινόμενα με καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά στο Μελτένι, από σήμερα το απόγευμα περιμένουμε κάποια εξασθένιση και ειδικά από αύριο και μάλιστα την Τρίτη οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.
0: Γι' αυτό καταλαβαίνω πως έχει προσαρμόσει και τους χάρτες της η Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασίας. Ουσιαστικά μιλάμε για τριάρι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Δεν έχουμε τεσσάρι, δεν έχουμε πεντάρι πουθενά.
17: Πολύ σωστά. Οφείλεται λοιπόν στην εξασθένιση των ανέμων και γι' αυτό το λόγο και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σταδιακή, κυρίως από την Τρίτη, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα αγγίξει τους 36 βαθμούς, ενδεχομένως μέσα στην εβδομάδα και τους 38 τοπικά. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα λίγο πιο ήπιες θερμοκρασίες λόγω των δυτικών ανέμων εκεί, που θα πνέουν έως 5 μποφόρ.
0: Μάλιστα. Οπότε αύξηση της θερμοκρασίας περιμένουμε, άνοδο της τις επόμενες ημέρες και μείωση της έντασης των ανέμων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάνα. Να είσαι καλά. Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στην Πάρο. Στην Πάρο είχαμε ένα περιστατικό χθες, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αποτροπιασμό. Κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας οδηγός ταξί να αγρονθοκοπεί έναν υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων. Όλα αυτά, όλος αυτός ο καυγάς και στο τέλος οι γροθιές οι οποίες έπεσαν και ένταση για μια θέση στάθμευσης την οποία διεκδικούσαν οι δυο τους. Σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Έχει κάνει δηλώσεις ο οδηγός ταξί. Μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α, δήλωσε μετανιωμένος για το επεισόδιο και για το γεγονός ότι χτύπησε το συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και μιας κάποιας ηλικίας. Ελάτε να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κάτια Νιάκαρη.
18: Αυτές οι απερίγραπτες εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις καταγράφηκαν όταν μια διαφωνία για μια θέση πάρκινγκ μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή με πρωταγωνιστές, έναν οδηγό ταξί και έναν ηλικιωμένο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Ο οδηγός ταξί, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες απολύθηκε από την εργασία του, φαίνεται να αρπάζει τον ηλικιωμένο από τον λαιμό, να τον ξαπλώνει επάνω στη γουρούνα και να αρχίζει να τον γρονθοκοπά. Τη δική του εκδοχή δίνει ο ίδιος.
19: Κάθε μέρα λοιπόν ο άνθρωπος, επειδή είχε ένα μαγαζί παραδίπλα με ενοικιαζόμενα, δημιουργήσε προβλήματα. Όποιος και να έχει πάει και να του έχει μιλήσει με όμορφο τρόπο, σας παρακαλώ πολύ, μην τα αφήνετε εδώ έτσι και έτσι και αυτά. Είναι πολύ εριστικός, πολύ προκλητικός και πάντα δημιουργεί πρόβλημα.
18: Αν και ο ηλικιωμένος δεν θέλησε να δώσει συνέχεια υποβάλλοντας μήνυση εναντίον του οδηγού ταξί, μετά την ταυτοποίηση αμφότερων από την αστυνομία και την κατάθεσή του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος του. Ο οδηγός ταξί δηλώνει μετανιωμένος, αλλά υποστηρίζει ότι ο ηλικιωμένος τον χτύπησε πρώτος.
19: Σίγουρα δεν ήθελα να πλάσω τα χέρια με κάποιον ηλικιωμένο άνθρωπο. Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά, αλλά και με το χέρι, με το κράνος που κράταγε εκείνη την ώρα, με βάλεσε πρώτος.
18: Ο ηλικιωμένος αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή, προκειμένου το αποτέλεσμα της εξέτασης να συμπεριληφθεί στη δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.
0: Και από την Πάρο στην Ερέτρια, που είχαμε ένα ατύχημα χθες. Συγκρούστηκαν ένα ταχύπλο με ένα εστιοφόρο. Όλα αυτά συνέβησαν έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Υπάρχει σχετική ενημέρωση από το λιμενικό σώμα. Στο ταχύπλο επέβαιναν 4 αλλοδαποί, ενώ στο εστιοφόρο βρίσκονταν δύο Έλληνες. Από τη σύγκρουση, δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες του ταχύπλοου χρειάστηκε να διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Σύμφωνα με το λιμενικό, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει από ανθρώπους της θάλασσας που γνωρίζουν πολύ καλά τι γίνεται με τα σκάφη και την αυξημένη κίνηση που υπάρχει κάθε καλοκαίρι. Υπάρχει ένα ζήτημα με το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Το θέμα έβαλε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Γιώργος Βαλής, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμικών.
20: Το πλαίσιο το νομοθετικό της θάλασσας είναι ίδιο εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και τι έχει αλλάξει? Έχουν γίνει περισσότερα τα σκάφη, περισσότερος ο κόσμος, οι υποδομές έχουν μείνει στάσιμες. Άρα, αν δεν αλλάξουμε το πλαίσιο αρχικά, να δίνουμε κάποια δικαιώματα που δεν πρέπει να τα έχουν, π.χ. να μην παίρνουν κάποια πλωτά μέσα χωρίς δίπλωμα, π.χ. να μην μπορεί κάποιος από το εξωτερικό με ένα οτιδήποτε δίπλωμα να νοικιάσει ένα σκάφος. Τα περισσότερα συμβάντα, τα μισά είναι γιατί δεν γνωρίζουν και τα άλλα μισά γιατί τους επιτρέπουμε.
0: Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα και σε αυτή την είδηση που βγαίνει και έχει την αξία της και το ενδιαφέρον της, από έλεγχο της ΑΔΕΣ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε μια καλωστημένη απάτη στη Δυτική Ελλάδα σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, για την οποία θα μας ενημερώσει η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι. Δεν την έχουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, θα την εντοπίσουμε εντός λίγων λεπτών. Μέχρι να συναντήσουμε τη Ματίνα Πολυχρόνη, να σας ενημερώσω για τις πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και από την ΔΥΠΑ που θα τρέξουν από αύριο Δευτέρα μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Μιλάμε για 61 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα καταβληθούν σε 68.370 δικαιούχους. Είναι οι προγραμματισμένες πληρωμές που γίνονται κάθε μήνα. Στις 19 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.605.000 ευρώ σε 61.570 δικαιούχους. Μιλάμε για επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας. Από τις 17 Αυγούστου, από αύριο δηλαδή, θα καταβληθούν 15 εκατομμύρια ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων εφάπαξ. Και από την ΔΥΠΑ έχουμε την ενημέρωση πως θα γίνουν οι εξής πληρωμές: 18.000 ευρώ σε 18 εκατομμύρια ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα επιδόματα, και 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων απασχόλησης που τρέχουν και επιδοτούνται από την ΔΥΠΑ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Ματίνα Πολυχρόνη. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτήν την καλωστημένη απάτη με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα στη Δυτική Αττική που αποκάλυψει η ΑΔΕ. Γεια σου Ματίνα μου, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Έτσι ακριβώς, γιατί μέσω των ψηφιακών ελεκτικών εφαρμογών, οι ελεκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν ότι ένα όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία. Ταυτόχρονα όμως εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Έτσι λοιπόν, επεκτάθηκαν οι έλεγχοι στην συγκεκριμένη επιχείρηση όπου ήταν το αυτοκίνητο αυτό, και από την έρευνα προέκυψε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία. Όμως παράλληλα καταγράφονταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Επιβλήθη πρόστιμο στην επιχείρηση 1.320.000 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε όχημα που κυκλοφορεί ενώ έχει τεθεί σε ακινησία. Και έτσι λοιπόν πλέον η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων διευρύνει τους ελέγχους και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την χώρα.
0: Μάλιστα, διότι καταλαβαίνω πως θεωρούν πως αυτή την πρακτική μπορεί να την έχουν ακολουθήσει και άλλοι. Δηλαδή αυτή την απάτη να τη συναντήσουν και σε άλλες εταιρείες. Ευχαριστούμε πολύ Ματίνα, να είσαι καλά. Η Ματίνα Πολυχρόνη με όλο το ρεπορτάζ. Τώρα να σας δώσουμε μια εικόνα και από την αγορά των καυσίμων. Υπάρχει μια αύξηση των τιμών που επηρεάζει σημαντικά τον προϋπολογισμό όσων θέλουν να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές και να κινηθούν οδικώς, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να αγγίζει τα 2 ευρώ το λίτρο. Υψηλότερες οι τιμές που θα συναντήσετε σίγουρα στα νησιά ή που τις έχετε συναντήσει ήδη, και αυτό φαντάζομαι θα επηρεάσει τις μετακινήσεις όλων μας το φετινό καλοκαίρι. Τις έχει επηρεάσει ήδη δηλαδή. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής, μίλησε για το πώς διαμορφώνεται η αγορά των καυσίμων αυτές τις ημέρες εδώ στον Sky, στην εκπομπή της Δέσποινας Βλεπάκη και του Χρυσόστομου Τσούφου.
1: Στα ελληνικά δεδομένα, τα οποία έχουμε υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης, υψηλό ΦΠΑ και κόστος μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων. Αυτό λοιπόν όλο καταλήγει στην υψηλή τιμή την οποία πληρώνουν οι καταναλωτές περισσότερους νομούς της χώρας. Γι' αυτό και παρατηρείται στην ισιωτική περιοχή της χώρας μας οι τιμές να είναι ιδιαίτερα αυξημένες καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρόλο που στις μεγάλες αστικές πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Χανιά, οι τιμές μειώθηκαν.
0: Τώρα για μία ακόμη μέρα η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται και στο επίκεντρό της βρίσκονται τα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας, με την κυβέρνηση να προετοιμάζεται για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, στα εγγένεια της οποίας ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των πολιτών που θα αγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και των διαφορετικών προσεγγίσεων που υπάρχουν κυβέρνησης αντιπολίτευσης στο πώς θα πρέπει να διαχειριστεί κανείς τα ζητήματα της ακρίβειας είναι οι τοποθετήσεις που είχαμε εδώ στον Sky της κυρίας Σοφίας Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και της Όλγας Μαρκογιαννάκη από το ΠΑΣΟΚ. Για να ακούσουμε τις δύο κυρίες τι είπαν στη Δέσποινα Βλεπάκη και τον Χρυσόστομο Τσούφ.
2: Οι προσπάθειες καταβάλλονται. Είναι εύκολο να λέμε διάφορα και να πετάμε λέξεις. Και πιθανόν, προφανώς, κάποιοι εσχροκερδούν και κάποιοι παρανομούν. Και γι' αυτό υπάρχουν και ελεκτικές αρχές που επιβάλλουν και πρόστιμα και τα λοιπά. Δεν μετράμε με τα τρίμηνα. Με τώρα βλέπω το ΠΑΣΟΚ σύγκρινε το τελευταίο τρίμηνο του 25 με το πρώτο τρίμηνο του 26. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
22: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει στον έλεγχο της ακρίβειας. Δεν είναι φαινόμενο, φυσικό φαινόμενο η ακρίβεια. Η ακρίβεια μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία εδώ και καιρό έχουμε πει και για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και για τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στην αγορά με την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεν λέει το ΠΑΣΟΚ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ολιγοπόλια και στην ενέργεια και στα τρόφιμα και στις τράπεζες και στην υγεία. Αυτό το λέει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Εκτός σύνορων για τη συνέχεια, για να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι Πέτρο.
0: Και προτείνω να ξεκινήσουμε με τα όσα είπε στο Al Jazeera, στο μεγάλο αυτό διεθνές ειδησιογραφικό πρακτορείο, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, για τις διαβεβαιώσεις τις οποίες υποστηρίζει πως έχει λάβει από τον Ντόναλντ Τραμπ για να πάρει τα F-35.
23: Η αναφορά στα F-35 έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Ταγκίπ Ερντογάν παρουσιάζει πλέον μια προσωπική δέσμευση του Αμερικανού Προέδρου ως βάση για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών. Να θυμίσουμε ότι στην σύνοδο του ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει δημοσίως ότι σκοπεύει να άρει τις κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στα F-35, αλλά το Αμερικανικό Κογκρέσο εξακολουθεί να μπλοκάρει την τουρκική επανένταξη στο πρόγραμμα, όσο η Άγκυρα διατηρεί υπό τον έλεγχό της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Άλλο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξής του στο Al Jazeera είναι ότι ο κ. Ερντογάν περιγράφει μια σαφή μετατόπιση των τουρκικών προτεραιοτήτων, δηλώνει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή της ατζέντας της Άγκυρας και υποστηρίζει μάλιστα ότι χαμένη από αυτό θα βγει η ίδια η Ευρώπη. Επιχειρεί έτσι να δείξει ότι η τουρκική διπλωματία δίνει πλέον μεγαλύτερο βάρος στη διαμόρφωση νέων περιφερειακών συμμαχιών, όπως είδαμε και με τη συμφωνία της Μέκας, στην οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μαζί με την Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και Πακιστάν να συμμετάσχει κάποια στιγμή και η Αίγυπτος.
0: Μάλιστα, ναι. Το έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Χακάν Φιντάν άλλωστε αυτό. Πάμε τώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν μια δύσκολη νύχτα η χθεσινή για το Κίεβο, Γιώργο.
23: Ήταν μια δύσκολη νύχτα για το Κίεβο, ήταν μια δύσκολη νύχτα και για τη Μόσχα και άλλες ρωσικές περιφέρειες. Καθώς στη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν εκρήξεις στο Κίεβο, βαλιστικοί πύραυλοι και ντρόουν της Ρωσίας έπληξαν διαφορετικά σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας, προκαλώντας εκρήξεις και πυρκαγιές, ενώ χτυπήθηκε για μια αγορά. 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Απ' την άλλη πλευρά, βαρύτερος ήταν ο απολογισμός των ρωσικών επιθέσεων στην υπόλοιπη Ουκρανία, με τουλάχιστον 5 νεκρούς στο Κρίβι Ριχ, τη Ζαμπορίζια και το Σούμι. Στη Μόσχα τώρα, η αντιεροπορική άμυνα μόνο στη Μόσχα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόουν που ύπταντο πάνω από τη ρωσική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Σεργέη Σομπιάνιν. Οι ουκρανικές δυνάμεις, Πέτρο, εξαπέλυσαν πάνω από 850 ντρόουν εναντίον της Ρωσίας, και μάλιστα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 822 ουκρανικά ντρόουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο Λίβανο έχουμε απώλειες σημαντικές, 11 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους κατά διάρκεια Ισραηλινών βομβαρδισμών. Μιλάμε για μια σημαντική κλιμάκωση της έντασης εκεί, η μεγαλύτερη των τελευταίων εβδομάδων.
23: Ναι. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι στοχοποίησε μια τρομοκρατική δομή της Χεζμπολάχ σε αντίπεινα για ενέργεια εναντίον αδρών του στο νότιο Λίβανο, και τώρα η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίπεινα. Το αμφιλεγόμενο σημείο στην επίθεση αυτή, το πλέον αμφιλεγόμενο σημείο, είναι ότι ανάμεσα στα 11 θύματα συμπεριλαμβάνονται 2 γυναίκες και 3 παιδιά, καθώς οι Ισραηλοί λένε ότι στοχοποίησαν τον τρομοκράτη Αλί Σαμίρ Αλ Χατζ Χασάν, αλλά ολόκληρη η οικογένεια βρισκόταν μαζί του, και έτσι δυστυχώς σκοτώθηκαν συνολικά 11 άτομα, 17 άτομα τραυματίστηκαν από αυτή την επίθεση.
0: Μάλιστα. Στη Μέση Ανατολή τώρα έχουμε ένα ακόμη δημοσίευμα, αυτή τη φορά από το Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο Ιράν και Ομάν είναι κοντά σε συμφωνία.
23: Ναι. Οι δύο πλευρές, οι δύο παράκτιες πλευρές του Ορμούζ, επεξεργάζονται ένα ναυτιλιακό χάρτη, ο οποίος θα καθορίζει τις διαδρομές των πλοίων και θα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο στενό του Ορμούζ. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει ανεξάρτητη ρύθμιση μεταξύ των δύο αυτών χωρών, Ιράν και Ομάν, με στόχο να διασφαλίζει την κυριαρχία τους και παράλληλα την ασφαλή διέλευση των πλοίων, αναφέρει το Bloomberg.
0: Ναι, πάντως διεθνείς αναλυτές και εδώ στη χώρα μας και εκτός συνόρων δεν έχουν πιστεί πως σύντομα θα έχουμε λευκό καπνό σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Είναι πολλά τα εμπόδια. Ακούστε τι είπαν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στην ΕΡΤ, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Δημοκρατίας, καθώς και ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, ο καθηγητής διεθνούς ασφάλειας, μίλησε επίσης στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.
3: Οι Ιρανοί έχουν αντιληφθεί ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένα απίστευτο όπλο στα χέρια τους. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν αντίον όλου του κόσμου, γιατί χτυπάει την παγκόσμια οικονομία. Τραμπ δεν θέλει να πάει στις εκλογές με τόσο υψηλή τιμή πετρελαίου και προσπαθεί να βρει μια λύση με τα στενά του Ορμούζ. Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν οποιαδήποτε λύση θεωρούν ότι δεν τους συμφέρει, και επιπλέον βρίσκουν την ευκαιρία, ενώ έχουν υποστεί δεινή στρατιωτική ήττα, να τη μετατρέψουν σε διπλωματικό θρίαμβο.
4: Υπάρχουν δύο βασικά συστατικά τα οποία προσδίδουν μια συνεχή διπλωματική διαπραγμάτευση. Το γεγονός ότι ακόμα χτυπήματα δεν γίνονται τα οποία να είναι μεγάλης πολεμικής σύρεξης.
5: Μένουμε
4: στις ρητορικές επιθέσεις και μένουμε επίσης στο γεγονός ότι τα πιόνια μπαίνουν στα σημεία που πρέπει να μπουν στις γεωγραφικές περιοχές, και βεβαίως υπάρχουν ορισμένα χτυπήματα τα οποία ουσιαστικά προσδίδουν σε μια ανάγκη περισσότερης ρητορικής και λιγότερης πολεμικής.
0: Τώρα, Γιώργο, έχουμε νεότερα από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ανατολική Ινδονησία, και αυτά τα νεότερα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
23: Ναι, ο απολογισμός των θυμάτων, ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σε 53 ανθρώπους, ενώ παραμένουν εκατοντάδες αγνοούμενοι. 36 από τους τραυματίες, 36 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται, ενώ άλλοι 77 φέρουν ελαφρότερα τραύματα. Περισσότερα από 900 σπίτια έχουν καταστραφεί και 450 έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 5.000 περίπου κάτοικοι στο νησί Φλόρες έχουν αναγκαστεί να βρεθούν σε προσωρινά καταφύγια άστεγοι.
0: Μάλιστα, εκεί είχαμε και αυτό το πολύ σοβαρό δυστύχημα με την ανατροπή ενός λεωφορείου στην Ουγγαρία. Πάρα πολύ νεκροί εκεί.
23: Ναι, σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία, ένα λεωφορείο με πολωνικές πινακίδες έπεσε σε χαντάκι και ανετράπη, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και τουλάχιστον 10 να τραυματιστούν. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 57 επιβάτες και 2 οδηγοί που επέστρεφαν στην Πολωνία μετά από προσκύνημα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το δυστύχημα όμως σημειώθηκε στην Ουγγαρία. Οι αρχές έχουν θέσει υποκράτηση στον οδηγό, καθώς εκτιμούν ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε μαζί το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Νέα μεγάλη πυρκαγιά στα σύνορα Βελγίου-Γερμανία. Συναγερμός για τη γερμανική πόλη Μόνσαου. Μπαράζ επιθέσεων από το Ισραήλ στον Λίβανο. Αυξημένη τουρκική κινητικότητα εν ώψη της επίσκεψης Κούσνερ στη Μέση Ανατολή. Και συλλήψεις μεταναστών από το Μαρόκο κοντά στη Θέουτα. Πληροφορίες στα social media για νέο μεταναστευτικό κύμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα μεγάλη φωτιά στο Παρθένο δάσος Hohesven στα σύνορα Βελγίου Γερμανίας, με πάνω από 2.700 εκτάρια να έχουν ήδη καεί. Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη φωτιά που έχει καταγραφεί στην περιοχή. Οι αρχές αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής η εξάπλωση της πυρκαγιάς έχει επιβραδυνθεί, ωστόσο οι γερμανικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ειδικά γύρω από τη γερμανική πόλη Μόνσαου. Την ίδια ώρα, σε αυτό το δύσκολο γερμανικό καλοκαίρι, λόγω ακραίου καύσωνα και ξηρασίας, οι σοσιαλδημοκράτες, υπουργοί της κυβέρνησης, οικονομικών, περιβάλλοντος, εργασίας και υποδομών, εξετάζουν σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή και τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που θέτει στη Γερμανία. Το έγγραφο περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία του γερμανικού φυσικού περιβάλλοντος και συνταγματική αναθεώρηση για να ενταχθεί στο Σύνταγμα το καθήκον προσαρμογής απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την προστασία της φύσης. Η Χριστιανική Ένωση βλέπει με σκεπτικισμό πάντως το ενδεχόμενο συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλάζουμε θέμα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 11 νεκρούς, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που προβλέπει αποκλιμάκωση και αφοπλισμό της Χεσμπολάχ. Ο IDF ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον διοικητή της οργάνωσης στο Νότιο Λίβανο ως απάντηση σοβαρού τραυματισμού τριών Ισραηλινών στρατιωτών. Έντονη είναι και η κινητικότητα στο Κάιρο. Αντιπροσωπεία της Χαμάς έχει ήδη αναχωρήσει, ενώ και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν διαδραματίζει παρασκηνιακά σημαντικό ρόλο εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Τζάρετ Κούσνερ σε Ισραήλ και Αίγυπτο. Τις τελευταίες πληροφορίες μας μεταφέρει ο Γαβρίλ Χαρίτος.
6: Στο Κάιρο βρίσκεται σήμερα ο ηγέτης της Χαμάς Χαλίλ Αλχάγια για μια σειρά επαφών που θα περιλαμβάνουν και συνάντηση με τον διοικητή των Αιγυπτιακών Μυστικών Υπηρεσιών Χάσαν Ρασάντ. Όπως αναφέρουν πηγές της Χαμάς, η οργάνωση θα δηλώσει έτοιμη να δεχθεί την Παλαιστινιακή κυβέρνηση των τεχνοκρατών στη Γάζα, όπως ορίζει ο οδικός χάρτης του σχεδίου Τραμπ. Ωστόσο, την Κυριακή που μας πέρασε, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ απορρίπτει τον οδικό χάρτη. Από την άλλη, με αφορμή την επίσκεψη του Τζάρεντ Κούσνερ στην περιοχή, η Τουρκία τονίζει εκ νέου το ενδιαφέρον για την κατάσταση στη Γάζα. Προχθές ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον Αιγύπτιο ομολογό του Μπάντρα Μπντελάτη, δήλωσε πως Τουρκία και Αίγυπτος θα λάβουν πιο αποφασιστικά μέτρα για να σταματήσουν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και να εφαρμοστεί το σχέδιο Τραμπ. Επίσης, σε συνέντευξη στο Αλτζαζίρα που θα μεταδοθεί απόψε, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντοάν, αναφερόμενος στη Γάζα, επένεσε την καλή θέληση που επιδεικνύει η Χαμάς για την εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου, επικρίνοντας τη στάση του Ισραήλ. Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης και στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεσμπολάχ, τονίζοντας ότι αναμένει από τη διακυβέρνηση Τραμπ να ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για να σταματήσουν οι επιχειρήσεις του IDF στον Λίβανο. Από Ισραηλινής πλευράς, από τη μια τηρείται σιγή ασυρμάτου εν ώψη της επίσκεψης του Τζάρεντ Κούσνερ στην περιοχή, και από την άλλη οι επιχειρήσεις στον Λίβανο συνεχίζονται. Συγκεκριμένα τα ξημερώματα εντάθηκαν οι βομβαρδισμοί με επίκεντρο τη στρατηγική οροσειρά Αλιτάχερ, όπου η Χεσμπολάχ φέρεται να διατηρεί υπόγειες εγκαταστάσεις. Ο IDF ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής της μονάδας της οργάνωσης που εκτελεί επιθέσεις με ντρόουν. Από την άλλη, το λιβανικό κανάλι MTV επικαλείται Αμερικανό στρατιωτικό που υπηρετεί στον Λίβανο, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση πως εάν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιχειρήσεις της εναντίον του Ισραήλ, τότε ο IDF θα καταλάβει την οροσειρά Αλιτάχερ και θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του βορειότερα. Για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αναχώρησε το πρωί για το Dortmund για να κληρώσει τη μεταγραφή του στη γερμανική ομάδα. Δεν έχει κλείσει ακόμα πάντως. Δεν έχουν βρεθεί δεν έχει υπάρχει οριστική συμφωνία σε όλες τις παραμέτρους σύμφωνα με τους Γερμανούς. Ωστόσο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη μετακίνηση εφόσον πραγματοποιηθεί και βέβαια.
0: 30 εκατομμύρια ευρώ,
7: Ακριβώς και έκανε και δηλώσει ότι αγαπάει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, που δεν έχει να κάνει βέβαια με το επαγγελματικό του μέλλον. Αυτό το κομμάτι προφανώς τον αγαπάει. Στον Ολυμπιακό, ο Ρέμο Φρόλερ.
0: Πάντως, να μείνουμε, επειδή το θέμα αυτό είναι και το νούμερο ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την εγχώρια αθλητική επικαιρότητα. Υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις και μάλιστα μαθαίνουμε ότι συγκεντρώνεται κόσμος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι πωλείται τον Golden Boy του συλλόγου, ο Γιάννης Κωνσταντέλης.
7: Παράξενο πάντως το 2026, αν μη τι άλλο, στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να υπάρχουν αντιδράσεις από την ώρα δικά μου.
0: Ναι, γιατί ξέρεις και το παιδί αυτό πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα, έχει μεγάλο ταλέντο.
7: Προφανώς.
0: Είναι σαν να του κόβεις τα φτερά να θες να
7: μιλήσει. Ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Ρέμο Φρόιλερ που ήρθε στην Αθήνα να ολοκληρώσει μετακίνησή του και σήμερα θα έχει και κρίσιμες επαφές με τον Αρμάντο Κονσάλες. Αυτά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί έχουμε τον Απόστολο Χρήστου μεταξύ 7.30-8 στην κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο στο τελικό σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι και τον Εμμανουήλ Καραλή στο Στίβο Επικοντό στις 9.30. Επίσης και τα δύο παιδιά έχουν μεγάλη
0: ευκαιρία. Και Ελίνα Τζέγκο στα κόντια. Μην την ξεχνάμε και την Ελίνα, διότι φαίνεται πως είναι και αυτή η εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Οπότε μπορεί να πανηγυρίζουμε το βράδυ 3 μετάλλια.
7: Για να δούμε.
0: Μακάρι.
7: Για να δούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Απόστολος Σίσκος χθες κατέκτησε το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα. Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Κατέλαβε την τρίτη θέση. Έκανε. Ναι, γιατί ξέρεις και το παιδί αυτό πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα. Έχει μεγάλο ταλέντο.
7: Προφανώς.
0: Είναι σαν να του κόβεις τα φτερά να θες να μην είναι
7: κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός ασχολείται με τον Ρέμο Φρόιλερ που ήρθε στην Αθήνα να ολοκληρώσει μετακίνησή του και σήμερα θα έχει και κρίσιμες επαφές με τον Αρμάντο Κονσάλες. Αυτά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί έχουμε τον Απόστολο Χρήστου μεταξύ 7.30-8 στην κολύμβηση στα 100 μέτρα ύπτιο στο τελικό σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Παρίσι και τον Εμμανουήλ Καραλή στο Στίβο Επικοντό στις 9.30. Επίσης και τα δύο παιδιά έχουν μεγάλη
0: ευκαιρία. Και Ελίνα Τζέγκο στα κόντια. Μην την ξεχνάμε και την Ελίνα, διότι φαίνεται πως είναι και αυτή η εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Οπότε μπορεί να πανηγυρίζουμε το βράδυ 3 μετάλλια.
7: Για να δούμε.
0: Μακάρι.
7: Για να δούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Απόστολος Σίσκος χθες κατέκτησε το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα. Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Κατέλαβε την τρίτη θέση, έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ. Να ακούσουμε την

0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά. Ο Απόστολος Σίσκος χθες κατέκτησε το δεύτερο προσωπικό του μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα. Χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα. Κατέλαβε την τρίτη θέση, έκανε και πανελλήνιο ρεκόρ. Να ακούσουμε την περιγραφή της κούρσας του μέσα από την ΕΡΤ και βεβαίως και τις δηλώσεις που έκανε στη δημόσια τηλεόραση ο Απόστολος Σίσκος.
1: Ο Σίσκος αρχίζει να ανεβαίνει, καλύπτει αρκετή από τη διαφορά που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους κολυμπητές. Πρώτος είναι ο Μαρσάντ, ο Σίσκος πηγαίνει για το μετάλλιο και θα το πάρει. Είναι χάλκινο μετάλλιο, 1.54.13. Απίστευτο Σίσκος.
2: Της Παναγίας σήμερα, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, έκανε το θαύμα της. Νομίζω είναι το πιο ευχάριστο μετάλλιο που έχω πάρει. Ήταν ακόμα καλύτερο και από Ήπειρο, γιατί στο Ήπειρο με τόση πίεση δεν πολύ κατάλληλα.
3: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfavlafm.gr

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της. Είσαι

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day. All night. All night.
6: Central και
10: φύγαμε.
9: All day. All night. All night. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
0: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Τώρα που σε έχω

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
4: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το...
8: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι

0: και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: victoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: victoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. victoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Victoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: victoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
0: www.victoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
3: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
2: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
1: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
4: Star FM 933.
0: Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική, στην πόλη. Star FM.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην...
4: 933.
0: Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική, στην πόλη. Star FM.
5: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
6: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη!

0: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
1: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
2: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς Star FM 93. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοπς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star
2: FM. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν κάλπικο

0: που σε λυτρώνει. Χάδι που σε λυτρώνει.
1: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

0: 3.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη, Star FM.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria. Στην πόλη. Star FM.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικότητα.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central. Central.
4: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
3: Central και
6: φύγαμε.
5: All day. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
2: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
4: Κινητό 6936 7737 77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Frictoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Frictoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή, δυο ψύχου.
1: Φρικτορία Data Center Services, www.frictoria.com.
2: Ενημερώνει έγκυρα, ελέγχει με άποψη, καταγγέλει με θέση, προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα, μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3, ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Πρώτος, πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε ελίτ στρώμ.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Επιπλό Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Καρτάκ.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγρήμη θηρή

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Star FM
4: 930.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα, σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και φύγαμε.
4: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
5: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες χείλη.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
5: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
4: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
6: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
7: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
6: Πίτσα Ρωμαίο.
7: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη!

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς
1: Star FM
0: 932.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο.

0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.

92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία. Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 93. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93,3. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
1: Star FM 93,3, ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
4: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM. Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.